0: Το στρέψω στον εαυτό μου!
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας?

οποίος ό,τι και αν πεις είναι καημός, πολύ μικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός είτε μωρός είτε σοφός είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ είσαι παιδί που καρτερεί

0: Περπατώ μες στα αγκάθια, μες στα σκοτεινά. Σ' αυτά που είναι να γίνουν και στα λωτεινά. Κι έχω για μόνο μου όπλο, μόνη μου άμυνα. Τα νύχια μου, τα μόβ σαν τα κυκλάμινα.
1: Παντού την είδα, να κρατάει ένα ποτήρι και να κοιτάζει στο κενό. Να ακούει δίσκους ξαπλωμένη χάμου. Να περπατάει στον δρόμο με φαρδιά παντελόνια και μια παλιά καμπαρτίνα. Μπρος από τις βιτρίνες των παιδιών, πιο θλιμμένη τότε. Και στις δισκοθήκες πιο νευρική να τρώει τα νύχια της. Καπνίζει αμέτρητα τσιγάρα. Είναι χλωμή και ωραία. Μα της μιλάς ούτε που ακούει καθόλου. Σαν να γίνεται κάτι αλλού. Μόνο αυτή τα ακούει και τρομάζει. Κρατάει το χέρι σου σφιχτά, δακρύζει, αλλά δεν είναι εκεί. Δεν την έπιασα ποτέ και δεν της πήρα τίποτα.
0: Τίποτα δεν κατάλαβε. Όλη την ώρα μου έλεγε, θυμάσαι. Τι να θυμηθώ. Μονάχα τα όνειρα θυμάμαι γιατί τα βλέπω νύχτα. Όμως τη μέρα αισθάνομαι άσχημα, πώς να το πω, απροετοίμαστη. Βρέθηκα μέσα στη ζωή τόσο άξαφνα και που δεν το περίμενα καθόλου. Έλεγα μπα, θα συνηθίσω. Κι όλα γύρω μου έτρεχαν. Πράγματα και άνθρωποι έτρεχαν, έτρεχαν. Ως που βάλθηκα κι εγώ να τρέχω σαν τρελή. Όμως φαίνεται, το παράκανα. Επειδή δεν ξέρω, κάτι παράξενο γινόταν στο τέλος. Πρώτα έβλεπα τον νεκρό και ύστερα γινόταν ο φόνος. Πρώτα ερχόταν το αίμα και ύστερα ο χτύπος η κραυγή. Και τώρα τον ακούω να βρέχει. Δεν ξέρω τι με περιμένει.
1: Γιατί δεν θάβουν τους ανθρώπους όρθιους σαν μητροπολιτάδε, έτσι μου λέγε. Και μια φορά θυμάμαι καλοκαίρι στο νησί που γυρίζαμε όλοι από ξενύχτη ξημερώματα. Πηδήσαμε από τα κάγκελα στον κήπο του μουσείου. Χόρευε πάνω στις πέτρες και δεν έβλεπε τίποτα.
0: Έβλεπα τα μάτια του. Έβλεπα κάτι παλιούς ελαιώνες.
1: Έβλεπα μια επιτύμβια στήλη. Μια κόρη ανάγλυφη πάνω στη πέτρα. Έμοιαζε λυπημένη και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί.
0: Εμένα κοίταζε, το ξέρω. Εμένα κοίταζε. Κοιτάζαμε κι οι δυο την ίδια πέτρα. Κοιταζόμασταν μέσα από την πέτρα.
1: Ήταν ήρεμη και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί.
0: Ήταν καθιστή. Και ήταν πεθαμένη.
1: Ήταν καθιστή και κρατούσε στη χούφτα της ένα μικρό πουλί. Δεν θα κρατήσεις ποτέ σου ένα πουλί εσύ, δεν είσαι άξια.
0: Ω, αν μ' αφήνανε. Αν μ' αφήνανε.
1: Ποιος να σε αφήσει.
0: Αυτός που δεν αφήνει τίποτα.
1: Αυτός. Αυτός που δεν αφήνει τίποτα κόβεται από τη σκιά του και αλλού περπατά.
0: Είναι τα λόγια του άσπρα. Κι είναι ανίποτα. Κι είναι τα μάτια του βαθιά. Κι ανύπνοτα.
1: Μα είχε πάρει όλο το πάνω μέρος από την πέτρα και μαζί με αυτήν και το όνομά της.
0: Αρίμνα. Σαν να τα βλέπω ακόμα χαραγμένα τα γράμματα μέσα στο φως. Αρίμνα, έφη, ελ.
1: Έλειπε. Όλο το πάνω μέρος έλειπε. Γράμματα δεν υπήρχαν καθόλου.
0: Αρίμνα, έφη, ελ. Εκεί πάνω σε αυτό το ελ η πέτρα είχε κοπεί και σπάσει. Το θυμάμαι καλά.
1: Στον ηρώ της φαίνεται θα το είχε δει και αυτό για να το θυμάται.
0: Στον ηρώ μου, ναι. Σαν έναν ύπνο μεγάλο που θα έρθει κάποτε όλο φως και ζέστη και μικρά πέτρινα σκαλιά. Θα περνάνε στον δρόμο αγκαλιασμένα τα παιδιά όπως σε κάτι παλιές ταινίες ιταλιάνικες. Από παντού θα ακούς τραγούδια και θα βλέπεις πελώριες γυναίκες σε μικρά μπαλκόνια να ποντίζουν τα λουλούδια τους.
1: Ένα μεγάλο θαλασσί μπαλόνι θα μας πάρει τότε ψηλά. Μια δόμια εκεί θα μας χτυπά ο αέρας. Πρώτα θα ξεχωρίσουν οι ασημένοι τρούλοι κατόπιν τα καμπαναριά. Θα φανούν οι δρόμοι πιο στενοί. Πιο ίσχυα από ό,τι φανταζόμασταν. Οι ταράτσες με τις κάτασπρες αντένες για την τηλεόραση και η λόφη ένα γύρο και η χαρταετή, ξιστά θα περνάμε από δίπλα τους. Ώσπου κάποια στιγμή θα δούμε όλη τη θάλασσα. Οι ψυχές επάνω της θα αφήνουν μικρούς λευκούς ατμούς.
0: Έχω σηκώσει χέρι κατά πάνω στα βουνά τα μαύρα και τα δαιμονικά του κόσμου τούτου. Έχω πει στην αγάπη γιατί και την έχω κυλήσει στο πάτωμα. Έγιναν οι πολέμοι και ξανά έγιναν. Και δεν έμεινε ούτε ένα κουρέλι να το κρύψουμε βαθιά στα πράγματά μας και να το λησμονήσουμε. Ποιος ακούει? Ποιος άκουσε? Δικαστές, παπάδες, χωροφύλακες, ποια είναι η χώρα σας? Ένα κορμί μου μένει και το δίνω. Σε αυτό καλλιεργούν όσοι ξέρουν τα ιερά, όπως οι κυπουροί στην Ολλανδία τις τουλίπες. Και σε αυτό θαλασσοπνίγονται όσοι δεν έμαθαν ποτέ από θάλασσα και από κολύμπι. Ροές της θάλασσας, κι εσείς των άστρων μακρινές επιρροές, παρασταθείτε μου.
1: Έχω σηκώσει χέρι κατά πάνω στα θεμονικά του κόσμου, τα ανεξόρκιστα, και από το μέρος το άρρωστο γυρίστηκα, στον ήλιο και στο φως αυτοεξορίστηκα.
0: Κι απ' τις φουρτούνες τις πολλές γυρίστηκα, μες στους ανθρώπους αυτοεξορίστηκα.

έσπασε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσανε στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
4: Τα παιδεία παίζει είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Μητσοτάκη για την επόμενη τετραετία. Ξεκινάει με τη μεγάλη ομάδα για μένα, τους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες ξέρουμε ότι είναι στα κάγκελα, έτσι.
1: Έχουν πολλά προβλήματα.
0: Τους δίνει μια μεγάλη βοήθεια, κακά τα ψέματα. Ξέρετε, το φορολογικό είναι βάση για τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, τους συνταξιούχους. Τους έδωσε χρήματα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί σου λέει ο άλλος, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, περιμένω και εγώ να με σκέπτεσαι, να μην σκέπτεσαι μόνο τα νιάτα. Καλό και αυτό το κομμάτι. Mm. Πολύ καλό που σκέπτεται την οικογένεια. Ακούστε, με το να βάλει τους street τεκνούς στους πολυτεκνούς, είναι πολύ σωστό.
1: Δεν έγινε αυτό.
0: Ναι, αλλά τροποτινά με αυτά που έκανε, είναι όσα να τους έβαλε. Γιατί τους αγκαλιάζει.
1: Πριν λίγο είχα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ναι. Τεχνών, ο οποίος μου είπε ότι.
0: Περίμενε κάτι
1: αυτό.
0: Άλλο.
1: Περίμενε
0: κάτι άλλο. Ναι, κάτι άλλο.
1: Περιμένουμε βέβαια να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων για να πούμε
0: ακριβώς,
1: περισσότερα.
0: Ακριβώς, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια ομπρέλα η οποία δεν έχει ανοίξει σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά πιάνει τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα μπει βρεμαράκι, όλα ωραία και καλά δεν είναι. Για κάτσε, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι μείναμε πίσω.
1: Αλλά εγώ δεν το λέω αυτό.
0: Όχι,
1: να κάνω
0: όχι, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος και να σας πω κάτι. Δεν σταματάω ποτέ να διεκδικώ.
1: Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε.
0: Ναι, αυτός είναι, αυτή είναι η πορεία στη ζωή μου. Όταν θέλω κάτι, έχω το στόχο και προσπαθώ μέσα από δουλειά, υπομονή και επιμονή να το πετύχω. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς οι επαγγελματίες μας αφορά πάρα πολύ το φορολογικό. Αυτό το περίφημο τεκμήριο, εμείς το έχουμε στον κλάδο μας.
1: Η μεσαία τάξη, που είστε κομμάτι της.
0: Βεβαίως και είμαι κομμάτι της μεσαίας τάξης.
1: Η μεσαία τάξη.
0: Τρώει πολύ ξύλο.
1: Συνεχίζει, δηλαδή οι εξαγγελίες αυτές την ικανοποίησαν πλήρως.
0: Όχι. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Πού έχουμε.
0: Θέλει ακόμα δουλειά.
1: Πού υπάρχει.
0: Δηλαδή, προσέξτε, η μεσαία τάξη, η οποία είναι αυτή, για να είμαστε ειλικρινείς, που αποδίδει το φόρο και το ΦΠΑ. Στην κυβέρνηση. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Όταν εμένα δεν θα με στηρίξεις και εγώ θα φύγω από τη μέση, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα πρόγραμμα της Ευρώπης να γίνουμε όλοι συντεχνίες, να ενωθούμε, να φύγουν οι μικρομεσαίοι, είναι καθαρό αυτό, για να μείνουν ελάχιστοι. Και το βλέπω πολύ στο χώρο μου. Ο χώρος μου.
1: Συρρυκνώνεται.
0: Ξαφανίζεται. Και είναι πολύ κακό αυτό, θα σας πω γιατί. Υπάρχουν τα εταιρικά. Έτσι.
1: Τα εταιρικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Ναι, μιλάμε πάντα για τον κλάδο μου.
1: Ιδιόκτητα είναι.
0: Ιδιόκτητα.
1: Αυτά.
0: Είναι της εταιρείας, ο οποίος λέει μπαίνω σε ένα εταιρικό και με ασφαλείς. Θα το πω ελεύθερα, όπως ξέρω να μιλάω, κούνια που τον κούναγε. Γιατί το εταιρικό, τι είναι, το παίρνει η εταιρεία και το δουλεύει, διαχειριστή έχει. Ως εάν να λέμε δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να έχει και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε μαγαζιά. Είναι αυτός που θα κάτσει από το πρωί ως το βράδυ, όπως κάθεται ο επαγγελματίας. Καθόλου. Πάει, κάνει μια γύρα και φεύγει. Γιατί έχω εταιρικό στη γειτονιά μου και ξέρω.
1: Υπάρχει περίπτωση σε ένα εταιρικό διαχειριστής να συμπεριφερθεί όπως ένας κακός επαγγελματίας ενός βενζινάδικου, ενός πρατηρίου υγρού καυσίμων.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι κακός ή καλός. Δεν βάζω ετικέτα.
1: Όταν λέω κακός, εννοώ να κάνει
0: αδιάφορος.
1: Μορφία.
0: Ναι, γιατί δεν έχω παράπονα και από τα εταιρικά, νομίζετε. Δηλαδή έχω παράπονα και από εταιρικά μαγαζιά. Ανθρώπους που πήγαν στο εταιρικό. Άρα αυτό που κάποια στιγμή κυκλοφορούσε στον αέρα. Ναι. Πηγαίνουμε στα εταιρικά για ασφάλεια. Βγάλετε το κεφάλι σας.
1: Λέτε ότι δεν ισχύει.
0: Τώρα πια, εκεί που φτάσαμε, σε αυτό το σημείο σήμερα, σαν Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, λέω υπεύθυνα. Τώρα πια δεν πουλάνε τα σήματα, κανένα σήμα δεν πουλάει. Ποιος πουλάει? Ο επαγγελματίας που είναι μέσα. Αυτός είναι ο φερέγγιος. Όταν βλέπει λοιπόν ο πελάτης, γιατί άλλαξε η νοοτροπία πια του κόσμου, οι καταναλωτές, δεν είναι το παλιό μοντέλο. Περπατάω, κοιτάω, βλέπω
1: το
0: τη μέση και όχι,
1: ισχύει.
0: Την έχει πατήσει. Και η εμπειρία είναι μάθημα. Ξέρει ότι το φτηνό μπορεί να μην είναι φτηνό και να είναι πανάκριβο. Να είναι οι πειραγμένες οι αντιλίες, η νοθεία. Άρα τι κάνει, είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Ψάχνει το δικό του μαγαζί. Το δικό του το μαγαζί δεν του το εξασφαλίζει το σήμα. Γιατί έρχεται.
1: Και γίνει όπως ο γιατρός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Συγγνώμη, όπως έχετε το γιατρό σας. Ναι. Και παλιά την καλή εποχή. Προσέξτε, θα πω πίσω. Είχαμε το ράπτη. Είχαμε τη μοδίστρα. Εσείς πηγαίνατε στο ράπτη σας και οι γυναίκες στη μοδίστρα. Ήταν η προσωπική σχέση. Ναι. Τώρα πας σε ένα μαγαζί, παίρνεις ένα τσουβάλι, το βάζεις και φεύγεις. Τελείωσε και αυτό. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα μαγαζιά, πάνω απ' όλα είναι η σχέση. Λέει, ποιο μαγαζί είναι αυτό, BP, Shell, Echo, δεν μοιάζει, ποιανού είναι. Και τι γίνεται, πώς αποδεικνύεται το ότι είναι σωστό, στην πράξη. Παίρνεις 20 ευρώ από τον Αντώνη, 20 ευρώ από τον Τηλέμαχο και 20 ευρώ από τη Μαρία. Με ποια βγάζεις περισσότερα χιλιόμετρα?
1: Αυτό, καθαρά.
0: Money, money.
1: Και με ποιο πάει το αυτοκίνητό
0: και
1: σου.
0: Και δεύτερα, έχεις ένα μαρτυριάρι κοντά σου, το αυτοκίνητο. Αυτό σου λέει, όχ, δεν μπορώ, αυτό που μου δίνεις θέλω να το βγάλω. Ακόμα χάει. Ενώ το άλλο, εδώ έρχονται παλιά αυτοκίνητα. Παλιά αυτοκίνητα. Και βλέπετε, για πέταμα το έχω. Και βάζει τη βένση και λέει, καλέ, αυτό περπατάει. Μα αφού του δίνει σωστή τροφή, δεν ανάγκη να του δώσει την ακριβή, την ακριβή. Αλλά να δώσει σωστή, να μην ενωθευμένοι. Άρα λοιπόν, τι μας ενδιαφέρει σε ένα μαγαζί, ο έλεγχος. Ποιος κάνει τον έλεγχο και στη ζωή. Αυτό παίζει πάνω κάτω. Η δύναμη και ο έλεγχος.
1: Για να είμαστε και δίκαιοι, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Έχουμε αποτελέσματα, έχουν πραγματικά εξαρτηθεί διάφορες συμμορίες εκεί επιχειρήσεων.
0: Α, τώρα πιάνεις ένα ωραίο θέμα.
1: Και το άλλο, ναι. Και το άλλο που βλέπω είναι ότι μαγαζιά τα οποία έβλεπα να ανοίγουν αφού τους πιάνανε με κάπου καμιά εβδομάδα, βλέπω λουκέτο πολύ έτσι μακροχρόνιο.
0: Ναι, και υπάρχουν πολλοί μάγκες μέσα σε αυτή την παρέα που ανοίγουν, ναι. Όχι να περάσουν τα δύο χρόνια,
1: αλλά
0: ούτε σε 6 και 8 και σε 3 μήνες. Έχω καταγγελίες και το λέω, μάλιστα, συνέχεια. Τι κάνουνε, αλλάζουν το αφημί και άλλη εταιρεία. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Όχι, και το θέμα ξέρετε τι είναι, το λέω επίσημα. Ποιος δίνει την άδεια, από πού ανοίγουν αυτοί οι μάγκες, από πού ανοίγουνε.
1: Άρα μισό λεπτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, βεβαίως και είναι σημαντικό.
0: Γιατί συγγνώμη, ψηφίστηκε νόμος. Περιμένεις τηλέμαχε. Ψηφίστηκε νόμος.
1: Ναι.
0: Όποιο πιάνουν με πειραγμένες αντλίες ή με νοθευμένα καύσιμα, 2 χρόνια το μαγαζί είναι κλειστό, είναι τάφος. Εμείς δεν θέλαμε αυτό. Εμείς θέλαμε διαπαντός να φύγει. Είναι επαγγελματίας αυτός που κάνει αρπακτές. Και μαυρίζει τον κλάδο και κατακλέβει εσένα.
1: Συμφωνώ.
0: Και το κράτος. Άρα γιατί το κράτος να μην έρθει κοντά στον επαγγελματία, να του πει μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου.
1: Ναι, υπάρχει όμως τρόπος. Γιατί το λέω? Γιατί μπορεί να βάλει έναν οποιοδήποτε, έναν μπροστινό όπως λέμε.
0: Ναι, τον αχυράνθρωπο.
1: Και τον αχυράνθρωπο, ναι. Και να ανοίξει πάλι αυτό το βενζινάδικο, ναι, με κάποιο άλλο αφημί που λέτε.
0: Αφού σου είπα όμως ότι το μέρος του πλανήτη είναι τάφος.
1: Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, εκεί που έχει γίνει νοθεία δεν ξανανοίγει αυτό.
0: Όχι, 2 χρόνια είναι νεκρό.
1: Μάλιστα. Ό,τι και να γίνει, όποιος και να έρθει.
0: Και αυτές οι ταμπέλες, αν έχεις προσέξει μετά από την πολλή δουλειά που κάνουμε, γίνεται δουλειά, η ανακαίνιση έχει εξαφανιστεί λίγο. Υπήρχε, ναι, ανακαίνιση. Πρόσεξε, ναι, να δεις. Έγινε το μεγάλο ντου, τότε που σπάσανε κωδικούς γιατί ανοίξανε στόματα. Θυμάσαι? Αλλά είναι πολλοί που μείναν μετέωροι στο δρόμο, προλάβανε και κάναν τσουπ και φύγανε. Είπες για ελέγχους. Θα σου πω κάτι. Κλείνω το μαγαζί, με το που κλείνω για διακοπές μια εβδομάδα, μου έρχεται έλεγχος. Άλλο καλό στα παιδιά. Και ρόχα να σας δω.
1: Αμέσως με το που ανοίξατε, δηλαδή. Όχι,
0: περίμενε.
1: Πριν.
0: Είναι πότε να κλείσω.
1: Α.
0: Έρχεται ο έλεγχος. Και την πέρα είχα 3-4 κανάλια. Το πρωί έλεγα. Λοιπόν, μου λέει ο γιος μου, μίλα, θα έρθουν όπου να είναι. Ήρθανε. Λέω, καλώ τα. Γελάγανε αυτοί. Άντε να κάνουμε. Άντε, μία ώρα χαμένη έτσι. Τα ψάχνουν. Λέω, θα πάτε κι αλλού. Λέει, βεβαίω. Φύγανε, εγώ του πήρα από πίσω, έβαλα άνθρωπο. Φύγανε κατευθείαν. Στη λεωφόρο, 10 μαγαζιά. Τι μου λες τώρα εμένα, ανοίγω. Δεν προλαβαίνω να ανοίξω, σε λίγο έχει και κανάλι μέσα. Τσουπ, ο έλεγχος. Καλά ρε παιδιά, λέω, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, το έχω πει δημόσια, το πω για άλλη μια φορά, ή έχουν πολλά συνεργεία και θέλουν να μου αποδείξουν ότι υπάρχουν συνεργεία και κάνουν ελέγχους, ή κάτι άλλο θέλουν να μου κλείσουν το στόμα. Λοιπόν, να δίνουν θάρρος στους ανθρώπους που είναι παντελονάτοι, ασχέτως φίλου, καταλαβαίνεις τι λέω,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: έχουν ψυχή και μιλάνε. Και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα. Θέλω όταν έρχεσαι στο μαγαζί, όχι μόνο το δικό μου, οπουδήποτε, να είσαι καλυμμένος. Να πάρεις τα 20 ευρώ, τα 100, τα 10 και να είσαι εντάξει. Και το κράτος να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αυτό δεν γίνεται ακόμα. Έχει γίνει μεγάλο βήμα από την οικονομική αστυνομία και μπράβο, εγώ της δίνω πάντα συγχαρητήρια, αλλά έχουμε δρόμο. Ο δρόμος σημαίνει ότι όποια μαγαζιά πιάνουν, να μην ανοίγουν πριν 2 χρόνια.
1: Ερώτηση. Πόσο πιστεύετε ότι είναι το ποσοστό των καταστημάτων που πιάνουν σε σχέση με αυτούς που πραγματικά κλέβουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο? 5, 10, 20, 100, 80%?
0: Δεν μπορώ να σου πω, τηλέμαχη, δεν μπορώ να σου πω ποσοστό. Ξέρω όμως ότι είναι πολύ στην πιάτσα.
1: Πολύ.
0: Και θα σου πω το εξής, που ξέρω. Παλιά μαγαζιά, οικογενειάρχες, Δεν αντέχουν. Είναι σκληρό το παιχνίδι.
1: Έχουν δεν αντέχουν επειδή οι άλλοι κλέβουν, ας πούμε, θέματα ανταγωνισμού.
0: Είσαι σε έναν δρόμο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Α, μπράβο. Κάθε δρόμος λοιπόν έχει τη δική του ιστορία. Και εμείς στη λεωφόρο που είμαστε 10 μαγαζιά, ο ένας απέναντι στον άλλον. Γίνεται παιχνίδι. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Άλλος προσπαθεί όμορφα και ωραία να περπατήσει. Άλλος είναι εταιρικό, οπότε σου λέει μία τσέπη δεν έχει, η άλλη βάζει. Επιβιώνω. Ε? Mm-hmm. Ένας επαγγελματίας που δεν αντέχει, τι θα κάνει? Θα το δώσει. Θα το δώσει, γιατί σου λέει θα πρέπει να κλέψω. Εγώ μια ζωή δεν έκλεβα. Τώρα στα γεράματα που λένε εισαγωγικά. Το δίνει. Έρχεται ο μάγκας και λέει πόσα θέλεις? 800. Ένα και έφυγες. Πρόσεξε. Φεύγει ο άνθρωπος. Τα παίρνει και λέει κόψτε το λαιμό σας. Και μαθαίνω το μαγαζί δεν ανοίγει ακόμα.
1: Γιατί
0: λέει βάζει αντλίες. Το κατάλαβες το παραμύθι? Ένα μαγαζί που κλείνει και αλλάζει αντλίες. Στημένο πράγμα. Όταν ξέρουμε και είναι κοινό μυστικό ότι κάποιες αντλίες έρχονται απ' έξω πειραγμένες, δεν λέω εδώ ποιες, ξέρουν όμως τα ελεκτικά όργανα, γιατί δεν προσέχουν. Όταν άρχισε το παιχνίδι των συστημάτων εισρωών και κρόων πριν χρόνια, γιατί το βάλαμε τα μπαγαζιά? Το βάλαμε απλά και ταπεινά για να σταματήσουμε το παρεμπόριο. Mm-hmm. Δεν έπρεπε όμως να μπει πρώτα στα δύο δηληστήρια?
1: Και μετά
0: δεν έχει μπει. Και τώρα λέει αναβάθμιση. Άλλα πράγματα. Έλα μια μέρα στο μαγαζί που είναι ψηφιακό. Όχι, Παναγία μου, καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή που πλέξαμε με αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι είναι πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο. Ένα πρατήριο, ρε φίλε, είναι. Ένα πρατήριο. Και βγάζει τώρα καινούριο νόμο. Α, εδώ θα δεις τι θα έχει να γίνει τώρα. Λέει από πρώτη του έτους, από 1 ευρώ και πάνω τιμολόγιο. Τι λες ρε φίλε, κάναμε τόσο αγώνα να έχουμε την ψηφιακή απόδειξη. Έρχεται ο Deliveras, το λέω καθαρά.
1: Και κόβεις τιμολόγιο,
0: Και θέλει 2 ευρώ, έχω 2 ευρώ παράδειγμα από άνθρωπο δικό μας. Μου χτύπαγε το χέρι Μαρία μου λέει και μου έλεγε, ξένος, απ' έξω έχει έρθει, δεν λέω από πού, ποια χώρα. Και χτύπαγε το χέρι στον επαγγελματία για 2 ευρώ. Και ξέρετε τι του είπε? Τι του είπε? Θα σε κάνω ρόμπα εγώ. Έχω 28.000 followers. Αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει και το καλό και το κακό του, τι κάνουνε? Παίζουν αντάλογα. Δίνουνε λοιπόν δικαίωμα σε όλα αυτά τα άτομα σε εισαγωγικά? Βάλε, δεν θέλεις 100 ευρώ που είναι? Κάντο ρε φίλε 50. Μη με βάζεις στην αυτοκτονία. Θα ξεσηκωθούμε όλους τους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να μην δέχεται την απόδειξη την ηλεκτρονική και να σου χτυπάει ο Deliveras ο ξένος το χέρι. Στην πατρίδα τη δικιά μου νιώθω ότι είμαι ξένη. Έξαλλη είμαι. Έξαλλη. Και δεν είμαι μόνο εγώ.
1: Τέτοια γεγονότα.
0: Είναι πολύ θέμα μεγάλο.
1: Ότι υπάρχει μια καταγγελία από τους ανθρώπους που συνδικαλίζονται στο χώρο που λένε ότι με ένα αφημί λειτουργούν 10-15 ντελιβεράδες αυτού του είδους και εκμεταλλεύονται ένα αφημί.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Μεγάλη ιστορία με τους ντελιβεράδες.
1: Και την έχουμε αναδείξει.
0: Και πρέπει
1: εδώ
0: να το ψάξουν, γιατί όποιος θέλει
1: βρίσκει,
0: ανακαλύπτει πράγματα.
1: Έτσι είναι.
0: Άρα λοιπόν ανθρώπους που δουλεύουμε να μας αγκαλιάσουν, να μας προσπαθούν. Για να πάμε παρακάτω.
1: Μικρό διάλειμμα, γιατί είναι απαραίτητες οι διαφημίσεις αυτή την ώρα και επανερχόμαστε πάντα με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και αρμόδια για τα του τύπου της Ομοσπονδίας, έτσι, του νομισματολόγου.
0: Ακριβώς.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Ναι, γίνεται, εντάξει. Ναι. Άλλο είπε η κυρία Ζάκα. Ο Μιχάλης, όταν δίνεται, λέει, πράσινη κάρτα σε αυτήν την κυβέρνηση, τα δάκρυα είναι κροκοδίλια. Όποιος άλλος είναι στη γη για μοίρα με εσάς, όλα τα δάκρυα και υποσχέσεις είναι κροκοδίλιες. Εντάξει, τι να πω τώρα, βούλε για εμάς από τον κύριο Μάικ, τον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Δρόσο. Καλή σεζόν, καλή Κυριακή. Εκφράζω τη λύπη μου για τους δύο πιλότους αεροπορίας. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς, να σας ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Λέει ο Γιάννης από το Λαύριο. Ευχαριστούμε, Γιάννη, να είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρα στη φαρμακοποιό μας, την Αναστασία Μπούκουρα. 18 βαθμούς λέει έχουμε στο Πορτοράφι. 18 βαθμούς. Πολύ νωρίς πέφτει η θερμοκρασία, κυρία Ζάγκα. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Καταρχάς, έμαθα. Ισχύει ότι θα κλειδώσετε τις Αγγλίες θέρμανσης άμα συνεχιστεί αυτό το βιολί με τις τιμές που είναι στο Θεό.
13: Αυτό έχουμε σηκώσει και εμείς τα χέρια.
12: Ναι.
13: Το καλό είναι, δόξα τω Θεώ, που συνεχίζεται έστω για αυτό το μήνα η επιδότηση. Γιατί είχε ακουστεί ο 10 λεπτά μόνο για το πετρέλαιο.
12: Ναι.
13: Και 10 λεπτά είναι λίγο. Και η αμόλυβδη. Ο κόσμος που έχει με
12: είναι καλό και για τους αγρότες αυτό που είναι, όπου εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι στην Αγγλία θα η μείωση του φοιτητικού φόρου για τους αγρότες κτλ.
13: Για να δούμε πώς θα γίνει και αυτό στην
12: πράξη. Να το δούμε, πρέπει να εξειδικευτεί για να
13: δούμε. Εγώ πάντως είδα ότι άνοιξε την ομπρέλα για τους αγρότες. Για να δούμε όμως στην πράξη πώς θα περπατήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
12: Πάμε λίγο πίσω στη θέρμανση, γιατί εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα.
13: Η θέρμανση ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Είναι καλό. Μέχρι τότε, ναι.
12: Να προετοιμαστούμε. Ψυχολογικά.
13: Δεν ξέρω. Εγώ, αν ανοίγε τώρα το 1,80 δεν το γλιτώνουμε.
12: Ναι.
13: Με 95 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι. Ο κόσμος έχει ένα παράπονο ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Εμείς τις τιμές τις έχουμε πάντα επάνω και έχει δίκιο. Γιατί εμείς θα μην ξεχνάει όμως ο κόσμος. Δεν αγοράζουμε αργό πετρέλαιο. Εμείς αγοράζουμε δηλισμένο. Αυτό που παίρνουμε από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας από τα δηληστήρια, ένα από τα δύο δηληστήρια, όποιο έχει συμφωνία, είναι το δηλισμένο. Και το δηλισμένο έχει γίνει πανάκριβο. Είναι κοινό μυστικό πλέον. Και με τους πολέμους, πρώτα Ρωσία-Ουκρανία, τώρα η Αμερική με το Ιράν, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν βλέπετε. Δεν βρίσκουμε άκρη ούτε εμείς. Ούτε εμείς δεν βρίσκουμε. Δεν ξέρουμε ποια η δεξαμενή μας ανεβαίνει, κατεβαίνει. Χάσαμε τον έλεγχο. Άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει.
12: Ξέρετε, εμείς τώρα παρακολουθούμε τη τιμή, έτσι. Περιμένουμε. Ας πούμε, λέμε. Ναι. 95 δολάρια. Άρα η τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ. 2 ευρώ. Μέχρι στα 95 είναι 2 και 2 κάτι.
13: Στα 2 έχει κάτσει η αμόλυβδη και πάνω.
12: Έτσι.
13: Και έχει αρχίσει και κάθεται τώρα και το απλό και πετρέλαιο. Το... Και κατά διαστήματα παρατηρείται και αυτό το οποίο παλιά δεν το ξέναμε. Ναι. Να βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο και μετά να ακολουθεί η αμόλυβδη.
12: Στο θέρμανση, τι να κόψουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση να πάρουμε φθηνό πετρέλαιο ή αυτό είναι ειδικό που μαχαίρει.
13: Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν ακούει
12: για,
13: καθόλου.
12: Για την ελαφρεμπόριο, λέω.
13: Η κυβέρνηση ναι, δεν ακούει καθόλου για μείωση του ειδικού φόρου. Καθόλου δεν το συζητάει. Και μην ξεχνάμε.
12: Ούτε στο θερμάνσεις.
13: Κοιτάξτε, έχει άλλο ειδικό φόρο.
12: Ναι,
13: είναι πιο φθηνό, γι' αυτό,
12: γι αυτό και είναι κόκκινο.
13: Και το πετρέλαιο δεν έχει τον ειδικό φόρο που έχει η βενζίνη. Ναι. Όχι, το φαντάζεστε. Αυτό που λέω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το καταλάβει ο κόσμος. Έχει βγει μπροστά το πετρέλαιο που δεν έχει 70% ειδικό φόρο. Έχει 30% και έχει βγει μπροστά. Η έλλειψη δηλαδή του ντίζελ και το ότι είναι ακριβό η διήλυση μας έχει φέρει στο σημείο που μας έχει φέρει. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον.
12: Ξέρω, ξέρετε, βλέπουμε τώρα. Εμείς, ο μέσος καταναλωτής, ρε παιδί μου, πρέπει να αρχίσει να κάνει έρευνα αγοράς στο σούπερ μάρκετ για να βρει το φτηνό καθαριστικό, το φτηνό αυτό.
13: Ναι, ναι.
12: Θα πάει δηλαδή στο ένα σούπερ μάρκετ, θα πάρει φτηνό γάλα. Στο άλλο θα πάει να πάρει φτηνό κρέας. Δηλαδή έχουμε χάσει την μπάλα. Να ψάξουμε να βρούμε φτηνό τιμολόγιο ρεύματος. Να ψάξουμε να βρούμε βενζινάδικο που να είναι value for money. Εγώ δεν ψάχνω το φτηνό.
13: Ναι.
12: Ψάχνω το value for money. Αυτό που ξέρω ότι με την καλύτερη τιμή θα μου δώσει το καλύτερο καύσιμο. Αυτό ψάχνω και είναι και συγκεκριμένα δηλαδή που γίνεται.
13: Ναι.
12: Είμαστε μακριά γι' αυτό, δεν έρχομαι σε
13: εσά. Κρίμα γι' αυτό. Εσύ κάνεις.
12: Ναι, γιατί για να έρθω τώρα στο παλαιοφάλιρο που είναι αντίστοιχο 15 χιλιόμετρα. Πάει, χάσαμε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχω πελάτες που έρχονται από τον Πειραιά. Αλήθεια σου λέω.
12: Μάλιστα.
13: Έχω πελάτη ο οποίος έκλεισα για μια εβδομάδα, δεν είχε ενημερωθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε, με βρήκε κλειστά. Ξέρετε τι μου είπε. Το αυτοκίνητο το έβαλα στον γκαράζ, λέει. Bye bye. Εκείνες τις μέρες δεν το κούνησα καθόλου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η σχέση μεταξύ πελάτη και μαγαζιού. Πολύ σημαντικό.
12: Ναι, σημαντικότατο. Τώρα, πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε εσείς ως επαγγελματίας, ως ένας εκπρόσωπος με τον ανθρώπων της μεσαίας τάξης. Πώς είδατε την εξαγγελία που έχει να κάνει με τα τεκμήρια? Γιατί εδώ...
13: Στα τεκμήρια δεν είδα πολλά πράγματα.
12: Ναι.
13: Και εγώ το είπα καθαρά για το χώρο το δικό μας. Ότι εμάς μας έχει βάλει τεκμήριο, ενώ στην πραγματικότητα, αφού έχουμε, ξέρουμε το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους το δικό μας είναι 4%. Στα περίπτερα είναι 3%. Πώς φρόντισε λοιπόν για τα περίπτερα και δεν μπορούσε να το κάνει για μας, για τα πρατήρια? Άδικο. Mm-hmm. Αυτό το τεκμήριο μας πάει πολύ πίσω. Ας το βάλει στους γιατρούς. Τα θα θυμώσουν μαζί μου, δεν με νοιάζει. Γιατροί και δικηγόροι. Είναι το ίδιο. Μα σοβαρά μιλάς τώρα. Χαμός γίνεται με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Με συγκρίνεις εμένα με αυτούς? Δικαιολογία με το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο μπορεί να το πει.
12: Καλά, δεν
13: μιλάμε
12: για όλους τους γιατρούς και όλους τους δικηγόρους. Εσύ για κάποιους μιλάμε.
13: Για κάποιους. Αλλά μην μου βάζεις εμένα. Μα τώρα συγγνώμη. Γιατρός στο Κολωνάκι που πληρώνει πόσο ενίκιο είχε βγει φορολογική του μηδέμη. Με κοροϊδευόμαστε κιόλας. Και πιάνεις εμένα και μας αλλάζει τα πετρέλαια.
12: Είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να...
13: Στο τεκμήριο πρέπει να κάνει δουλειά.
12: Ναι.
13: Πρέπει να κάνει δουλειά. Πρέπει να βοηθείς. Και η προκαταβολή λέει από 55% είναι 50%. Καλά. Μεγάλη διαφορά. Τώρα μη σου πω. Χαρήκαμε πολύ.
12: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ακούω και κάποια άλλα παράπονα εδώ από τους ανθρώπους έτσι της μεσαίας τάξης, τους ελεύθερους επαγγελματίες.
13: Από εκεί είναι τα παράπονα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες τα παράπονα.
12: Λέτε ότι δεν έγιναν αρκετά.
13: Ναι, όχι,
12: έτσι.
13: Δεν γίνανε.
12: Τι περιμένατε δηλαδή πιο πολύ? Εσείς με τι θα ήσασταν ευχαριστημένοι, κυρία Ζάγκα?
13: Κοιτάξτε, εγώ περίμενα οπωσδήποτε αυτό το τεκμήριο πανάθεμάτο να το πάει πίσω. Είναι άδικο. Οι ατομικές επιχειρήσεις τελειώσανε. Βρε, άμα φύγει ο επιχειρηματίας που είναι στα καύσιμα, που βάζει πλάτη, και μείνουν εταιρικά και οι άλλοι, ούτε τα εταιρικά θέλουν να μείνουν μόνοι. Γιατί ξέρουν ότι όλο το πακέτο εμείς το τραβάμε, οι πραγματικοί επαγγελματίες. Δεν θέλουν και πραγματικά τα εταιρικά. Οι άλλοι ξεπλένουν τα λεφτά τους, τα βάζουν, τελειώσανε. Δεν τους νοιάζει ούτε ο πελάτης, ούτε τίποτα άλλο.
12: Ξεπλένουν. Άρα,
13: δεν ξεπλένουν. Παλιά τι ξεπλένανε? Στα ναρκωτικά, στις γυναίκες, στα όπλα. τώρα στα καύσιμα. Βρήκανε τρύπα. Ποιος τους έδωσε την τρύπα και μπήκανε? Εμείς τους τις δώσαμε. Πώς μπήκανε? Πώς μεγάλα νόματα από τη φυλακή? Μα είναι κοινό μυστικό. Είναι κοινό μυστικό. Κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Τελειώσαμε. Και άμα τελειώσουμε, θα γίνει μεγάλη τρύπα. Εγώ σας το λέω. Όπως η οικογένεια. Και μπράβο, εδώ κάνουμε παρένθεση. Στήριξε ο Μητσοτάκης με αυτό το πακέτο που έκανε, ό,τι έδωσε. Με αυτό που λέει 100 ευρώ. 100 ευρώ εγώ βάζω ανάλογο ποσό για τον κουμπαρά το μελλοντικό. Το οποίο το πρωί που άκουσα τον πρόεδρο του επαγγελματικού δεν συμφέρει τους ασφαλιστές. Γιατί καταλάβατε. Δεν κάνουν όμως όλοι η ατομική ασφάλιση.
12: Πάντως εκλογές, από ό,τι κατάλαβα, ο Πρωθυπουργός θα.
13: Δεν τα βλέπω για τώρα.
12: Θα πάει το για βλέπω, το Μάιο,
13: ναι, το βλέπω για άνοιξη.
12: Άρα προλαβαίνετε να κάνετε προεκλογική εκστρατεία.
13: Όλοι μας προλαβαίνουμε να κάνουμε. Όλοι μας προλαβαίνουμε.
12: Άρα με λίγα λόγια. Έχει γίνει πρόταση, θα σας γίνει, πώς το βλέπετε δηλαδή, θέλετε εσείς?
13: Κάτι έχει ακουστεί, κάτι έχει ακουστεί, είδομε. Το θέμα εμένα, ξέρετε τι με ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει ο κλάδος μου που εκεί ανήκω να έχει μέλλον και αύριο. Δεν έχει μέλλον.
12: Μάλιστα.
13: Και χρειάζεται όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος, να ενώσουμε τα χέρια. Όσοι έχουμε κοινωνικό ενδιαφέρον, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το αύριο. Εγώ δεν μπορώ στην πατρίδα μου την Ελλάδα να νιώθω ξένη. Νιώθω ξένη στην πατρίδα μου. Δεν μπορεί να έρχεται ο ξένος, ο ντιλιβεράς το λέω, και να με απειλεί και να μου χτυπάει το χέρι. Το καταλαβαίνετε τι λέω? Και να μου λέει να δεις τι θα πάθει στα μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Αυτό το μέσο που βγαίνουν στο ίντερνετ και κάνουν καταγγελίες. Ποιοι είναι αυτοί ρε παιδιά? Που θυμάμαι όταν ήταν η εποχή που δικοί μας, θυμάστε, οι Έλληνες φεύγανε στην μετανάστευση στη Γερμανία,
12: ναι.
13: Στο ένα πόδι τους είχανε. Η Χαθείο που δούλεψε στη Γερμανία σε στάση προσοχής, και εδώ είμαστε εμείς προσοχή, σε προσοχή σε αυτούς. Είμαι έξαλλη σε αυτό.
12: Ευχαριστώ, κυρία Ζάκα.
13: Εγώ ευχαριστώ.
12: Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
13: Είμαι ανοιχτή και όλα καλά, και πάλι τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πιλότων.
12: Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μετά από την κυρία Ζάγκα και τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν έτσι, με τη μεσαία τάξη τη λεγόμενη. Πάμε να δούμε το στεγαστικό και να δούμε τι υπόθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό με τη βοήθεια πάντα των γκουρού των ακινήτων, του πρόεδρου του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, του Θέμη Μπάκα που είναι μαζί μας. Θέμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, χθες μάλλον, που τυπικώς αναφέρθηκε σε τρία νέα μέτρα όσον αφορά το στεγαστικό. Φυσικά έβαλε στο τραπέζι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι όντως θα υπάρξει νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ανέφερε ταυτόχρονα ότι θα έχουν περίπου 400.000 περιπτώσεις απόκτησης κατοικίας. Τι μάλλον, συγγνώμη, 40.000 περιπτώσεις απόκτησης κατοικίας. Εδώ αναφέρουμε ότι 40.000 περιπτώσεις είναι μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2. Επομένως, ανοίξει ένα πρόγραμμα που θα αφορά στις 15 επιπλέον δικαιούχους. Να δούμε όμως το πρόγραμμα το συγκεκριμένο αύριο πρώτα ο Θεός, όπου θα γίνει και εξειδίκευση του προγράμματος, ποιος θα αφορά, αν θα αφορά απόκτηση και μόνο την αγορά κατοικίες ή ενδεχομένως να αφορά και την ανέγερση κατοικίες ή αλλιώς τα ημιτελή ακίνητα να οκληρωθούν, δηλαδή ακίνητα που μπορεί να είχαν οι οικογένειες ξεκινήσει τα παιδιά τους και έμειναν στη μέση.
0: Τα οικόπεδα, Θέμη, κάτι που είσαι επισημάνει καιρό.
1: Επισημάνει πολλές φορές, γιατί το λέω αυτό, τη λέμε για τον εξής λόγο. Η αγορά, όλοι οι παράγοντες της κλιματαγοράς και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είχαμε αναφέρει ότι αν το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αν θα υπάρξει πάλι, θα δούμε ενδεχομένως νέες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης. Όπως αντί καταγράψαμε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Δηλαδή, σε μικρόχρονικό διάστημα, μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας μπήκε σε διαδικασία να αναζητήσει ακίνητο για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μόνο εάν αφορά που ξέρετε και μόνο την αγορά κατοικίας, ενδεχομένως να δούμε νέες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης σε περιοχές που έχουν ακίνητα που θα πληρούν τις υπογραφές του προγράμματος. Τώρα, όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης 15%.
0: Αυτός ο φόρος τώρα είναι για να αποθαρρυνθούν οι αγοραστές από τρίτες χώρες, Τουρκία,
1: Ισραήλ και Κίνα. Ακριβώς, Ινδία, όλες τις τρίτες χώρες. Αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο που αφορά την Golden Visa. Εδώ αναφέρουμε το εξής. Το όριο επένδυση Golden Visa είναι 800.000 ευρώ. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και το όριο της Golden Visa σε 250.000 ευρώ. Αν πρόκειται για κατοικία η οποία ήταν επαγγελματικός χώρος και είχαμε αλλαγή χρήσης πλέον σε οικιστικό ακίνητο. Επομένως, πλέον θα δούμε από 3% που ήταν μέχρι τώρα στον 15%. Όταν αυτή τη στιγμή ο ένας επενδυτής τηλέμαχε υποχρεούται να καταβάλει 800.000 ευρώ, αλλά έχει και την λογική των 250.000 ευρώ, αφού το 15% δεν είναι τόσο πολύ ψηλό, το θεωρώ σωστό ως μέτρο. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα ανακαιτήσει το κόστος στέγασης. Δηλαδή δεν δημιουργεί νέα σπίτια αυτό το μέτρο, να το πω διαφορετικά. Σημαντικό είναι το εισόδημα του δημοσιονομικού που θα έρθει στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου, να δούμε αυτά τα χρήματα που θα κατευθυνθούν όσο αφορά το στεγαστικό. Παράλληλα, είχαμε τη διεύρυνση απαλλαγής του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή το μέτρο της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, ουσιαστικά σε κατοίκους, σε περιοχές μάλλον με κατοίκους από 1.500 σε 2.000 κατοίκους, δηλαδή αυξήθηκε το πληθυσμιακό όριο, σε Δυτική Μακεδονία από 1.700 σε 2.200 κατοίκους και θα έχει εφαρμογή από το 2027. Σημαντικό πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της περιφέρειας. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα που ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό για τις πολιτικές αιστείες, την κοινωνική αντιπαροχή, για τις ανακαινήσεις κατοικιών, όλα αυτά για το μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κλειστά σπίτια, είναι μέτρα τα οποία έχουμε ξανακούσει, δηλαδή μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη. Όπως και ουσιαστικά και οι κυρώσεις, ουσιαστικά οι αλλαγές που είδαμε στο κλάδο των παρεχόμενων μισθών όσον αφορά την απαγόρευση εγγραφής νέων ακινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων και από 1η Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Μέτρα τα οποία και πάλι τη λέμε και τα ακούσαμε. Το 22, το 23, το 24, το 2025. Σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός έκανε επισημάνσει το συγκεκριμένο μέτρο. Το θέμα είναι να δούμε αυτά τα μέτρα, όλα τα οποία πραγματικά ένα ποσοστό είναι ποσοστή κατεύθυνση, να αρχίσουν πλέον να υλοποιούν. Δηλαδή, να δούμε τις πρώτες κατοικίες κοινωνικές. Να δούμε αυτές τις θετικές αιστείες που ακούμε από το 2022. Σημαντικά είναι ποτέ κανείς δεν μηδενίζει οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να βοηθήσει οποιοδήποτε συμπολίτη μας ο οποίος μπορεί να αποκτήσει, βοηθάει να αποκτήσει κατοικία, αλλά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 κλείνει, γιατί εδώ είναι το βασικό στεγαστικό μέτρο της ΔΕΘ 26, όταν υπόλοιπα τα γνωρίζαμε, δηλαδή τα γνωρίζουμε από το παρελθόν ως μέτρα που ξαναεξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 θα δούμε πραγματικά ποιον θα αφορά. Δηλαδή, αν αφορά και πάλι μόνο όσους έχουν ιδιαίτερα κεφάλαια και μπορούν να περάσουν τραπεζικό, την πόρτα του τραπεζικού ιδρύματος για να κρυφθούν δανεισμό και μόνο, τότε θα δούμε πάλι τα δεδομένα του Σπίτι μου 2. Πρέπει να δούμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυτό που θα δούμε και φυσικά αύριο Δευτέρα από το Υπουργείο Οικονομικών, να είναι πιο διευρυμένο, ότι να μην αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα να πάει να πάρει σπίτι, να πάρει ένα σπίτι με φτηνότερο δάνειο. Να αφορά και αυτόν ο οποίος δεν έχει τα ιδία κεφάλαια και κάποιο τρόπο να εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Να αφορά και αυτόν που στο παρελθόν ενδεχομένως να έχει μία ατυχία στη ζωή του, να μην ήταν τόσο πολύ καλοπληρωτής, ας πούμε, σε μια κάρτα, σε ένα δάνειο καταναλωτικό. Το έχει ξεχρεώσει ο άνθρωπος, έχει πει από την υπηρεσία. Ας βοηθήσουν και αυτούς τους ανθρώπους λίγο περισσότερο. Εκεί θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πιο στεγαστικό.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate. Έχουμε να πούμε περισσότερα θέματα μόλις εξειδικευτούν και τα μέτρα. Οπότε θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Θέμη.
1: Καλά. Εγώ.
0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο με αθλητικά. Γιατί αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση, δηλαδή στις 9 θα έχουμε σύνδεση με το ειδικό περίπτερο της Next Step Media, το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών που έχει στηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης θα ξεκινήσουν να συζητούν με παράγοντες και πολιτικούς και οικονομικούς από τη Θεσσαλονίκη μας, εκεί που χτυπάει η καρδιά, η οικονομική και πολιτική καρδιά της χώρας. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Θα ξεφύγουμε από τους κινδύνους και τα προβλήματα και τα ζητήματα για να πάμε αμέσως στον Αλέξανδρο Χριστάκο να μας δώσει την εικόνα από τα αθλητικά δρόμενα τα χθεσινά, να κάνουμε απολογισμό και φυσικά τι μελγενέστε σήμερα. Και φυσικά ξεχωρίζω τον φοβερό τραυματισμό, τον σοβαρότατο τραυματισμό του Ελκαμπή. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τραγική εικόνα ήταν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν τραγική. Ήταν το να φωνάζει, να ξέρει και αυτό το τραυματισμό, όπως είδαμε όλοι στο βίντεο και όχι, το είδαμε και live. Ήταν επίσης ένα διχαστικό. Σοκαριστικό, θα έλεγα. Σοκαριστικό ήταν και για όλον τον Ολυμπιακό, για τους υπαίχτες του, οι οποίοι έκλαιγαν και στο ημίχρονο. Υπήρχε μια μεγάλη παγωμάδα και ένα μεγάλο σοκ, θα έλεγα, για τους Ερυθρόλευκους. Να πούμε λοιπόν στο 43ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο, λοιπόν, ο Αγιούπ Ελκαμπή χτύπησε σε φάση με τον Μάριο Σιαμπάνη, τον δερματοφύλακα του Βόλου. Υπέστη κάταγμα κνήμη στο αριστερό του πόδι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες νέες εξετάσεις, είναι να κάνει και το χειρουργείο από το γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Έτσι, πρόκειται σε εκτιμήσεις λένε ότι θα μείνει 6 με 7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει χάσει τη σεζόν. Τη λέμε, είναι ένα σοβαρό τραυματισμό. Ελπίζουμε να πάμε και ευχόμαστε όλοι να πάνε πολύ καλά στην αποκατάστασή του. Έτσι, υπήρξαν μηνύματα συμπαράσταση και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, εννοείται, αναφέροντας ότι όλοι είναι στο πλευρό του, φυσικά και οι συμπαίκτες του και ο Μάριος Ιαμπάνης, ο οποίος επίσης υπέστη ένα σοκ, Τηλέμαχε, που έγραφε ότι είναι όντως παρακτικό αυτό και να σε βλέπω έτσι και να γυρίσει πιο δυνατός και θα ήθελε να πάει να τον δει και στο νοσοκομείο και θα πάει. Όπως έχει δηλώσει, πραγματικά είναι ένα σοκ για όλο τον Ολυμπιακό. Έτσι, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο Αγιούπ Ελκαμπή για τους Ερυθρόλευκους. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ ποδοσφαιριστής του κορμού που στηρίζεται επάνω του, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει και αυτούς τους τραυματισμούς. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Ελκαμπή αναφορικά με την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια στο Europa League. Βέβαια όμως αυτό μπορεί να το κάνει όχι με ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποκτήσει αυτές τις ημέρες, με ποδοσφαιριστήματα συμπαράστασης και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, εννοείται, αναφέροντας ότι όλοι είναι στο πλευρό του, φυσικά και οι συμπαίκτες του και ο Μάριος Ιαμπάνης, ο οποίος επίσης υπέστη ένα σοκ, Τηλέμαχε, που έγραφε ότι είναι όντως παρακτικό αυτό και να σε βλέπω έτσι και να γυρίσει πιο δυνατός και θα ήθελε να πάει να τον δει και στο νοσοκομείο και θα πάει. Όπως έχει δηλώσει, πραγματικά είναι ένα σοκ για όλο τον Ολυμπιακό. Έτσι, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο Αγιούπ Ελκαμπή για τους Ερυθρόλευκους. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ ποδοσφαιριστής του κορμού που στηρίζεται επάνω του, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει και αυτούς τους τραυματισμούς. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Ελκαμπή αναφορικά με την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια στο Europa League. Βέβαια όμως αυτό μπορεί να το κάνει όχι με ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποκτήσει αυτές τις ημέρες, με ποδοσφαιριστή που

0: δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει και αυτούς τους τραυματισμούς. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον Ελκαμπή αναφορικά με την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια στο Europa League. Βέβαια όμως που αυτό μπορεί να το κάνει όχι με ποδοσφαιριστή που μπορεί να αποκτήσει αυτές τις ημέρες, με ποδοσφαιριστή που είναι ήδη τώρα στην ομάδα. Έτσι, και ένα όνομα που θα μπορούσαμε να πούμε αν θα γίνει κάτι είναι ο Γιάρεμτσουκ, που γνωρίζει και την ομάδα και παραμένει σε αυτή και είναι επίσης επιθετικός. Να το αφήσουμε λίγο αυτό το παιχνίδι διλέμμα. Είχε και το σοκαριστικό του τραυματισμό του Αγίου Ελκαμπή και να πάμε στα σημερινά τα δικά μας. Με τη Super League λοιπόν να βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική και σήμερα να έχει τα εξής παιχνίδια. 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτας, στις 7.30 έχουμε το Όφι Κηφισιάς, στις 8 η ώρα έχουμε το Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το πρώτο ντέρμπι της σεζόν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν πώς θα ανταποκριθούν και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρώτη τους κόντρα μεγάλη για το νέο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχω και οι δύο νέο προπονητή, έτσι ο Παναθηναϊκός έχει τον Τζέικοπ Νίσοπ και ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Να πούμε χθες ότι πέρα από το όλος Ολυμπιακός 1-1 είχαμε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, που επιβλήθηκε με 5-0 και επειδή είδα αρκετά σημεία του αγώνα που θα γυρίσει, μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, γιατί είναι και πιο δεμένη, πιο έτοιμη, έβαζε τα γκολ, θα έλεγα για πλάκα, και ο Άρης δεν είναι ομάδα που θα μπορούσε να δεχθεί αυτό το σκορ, είναι δυνατή ομάδα. Γι' αυτό το τονίζω. Mm-hmm. Να αφήσουμε λοιπόν λίγο αυτό, να πάμε και στην Super League 2, η οποία άνοιξε τις πύλες της, πρώτη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Στις 4 θα ξεκινήσουν όλα. Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, Αέλα να γίνει στην Καρδίτσας και Νέσος Χρυσούπολης Άκης. Το θυμίζω ότι η Super League 2 δεν είναι πλέον με δύο ομίλους, Βόρειο και Νότιο. Έναν ενιαίο όμιλο, 16 ομάδες, όπου οι δύο πρώτες θα ανέβουν στην Super League. Να συνεχίσουμε να πούμε ότι έχουμε και το τουρνουά Κρήτη στο μπάσκετ, το Ηράκλειο που διεξάγεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε τον τελικό, σήμερα ο Ολυμπιακός στις 8.30 ώρα θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 80.
1: Φιλικό είναι αυτό, ουσιαστικά. Είναι αδελφικό σωματείο ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι. Δική μας ομάδα. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, 82-77 Ολυμπιακός στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Αστέρας είχε νικήσει 91-85. Την Αρμάνη, στην οποία αγωνίζεται ο Άλεκ Πίτερς, θυμίζω ότι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, που είχε βάλει 13 πόντους για την Αρμάνη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν αποκλείεται σε αυτό το παιχνίδι να δούμε και τον Ζαν Μοντέρο, έτσι τη μεταγραφή βόμβα, θα έλεγα, που έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό, γιατί όπως είχε πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε jet lag επειδή είχε γυρίσει από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Να το αφήσουμε να πούμε και ένα ντέρμπι, προλαβαίνουμε.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Είναι Premier League. Ναι. Λοιπόν, έχουμε 6.30 ώρα Arsenal Chelsea. Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από τους πρωταγωνιστές της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Οπότε αξίζει όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Λοδέζικο ντέρμπι στην Premier League.
1: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, με τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, το ειδικό περίπτερο της Next Step Media και το ειδικό ραδιοθάλαμο που έχει στηθεί στη Διεθνή Έκθεση, για να πάρουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα, ήδη δηλαδή έχουν πάρει θέση, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό της Διεθνής Εκθέσεως. Και θα έχουμε εκεί και σχολιασμό για τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και παρασκήνιο και παραπολιτικά και συνεντεύξεις. Γενικά, μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Πολλά και σημαντικά θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που είναι πολλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο. Όπως πάντα, ο διοικητής των ΑΕΤ των Ηχοληπτών ήταν άψογος. Τη Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά που διάλεξε τα τραγούδια. Και φυσικά την Κατερίνα Πλατή στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε πάντα ψηλά το κεφάλι. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός στις 6 το πρωί για μία ακόμη πρωινή πτήση. Αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ή ακόμα για παράδειγμα το θέμα των συντάξεων. Έτσι. Τη Δευτέρα θα έχει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης νωρίς το πρωί, 11 νομίζω, όλο το οικονομικό επιτελείο που θα απαντήσει, φαντάζομαι, και αρμόδιοι υπουργοί θα τοποθετηθούν. Για παράδειγμα, το παραπάνω κατοστάρικο, το από 300-400 συντάξεις είναι σε όλους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Πάμε λοιπόν άνω των 65. Ανεξαρτήτως εισοδημάτων.
11: Αυτό είναι που πρέπει να λυθεί, απαντηθεί οπωσδήποτε.
10: Το κάτω των 65 ισχύει. Επίσης εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.
11: Επίσης το κάτω των 65, επειδή έχουν εξαιρεθεί ορισμένες κατηγορίες και το παίρνουν, μήπως προφανώς θα αφορά και αυτές. Αυτά είναι πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι των ανακοινώσεων.
10: Και άλλα που μπορεί να φαίνονται έτσι σε πρώτη φάση.
11: Μα εκεί είναι η.
10: Το ψητό.
11: Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες συνήθως.
10: Θέλω να πω για παράδειγμα, αν βάλεις ότι είπε ο Πρωθυπουργός με τον Κουμπαρά θα κερδίζει 60.000 ένας νέος έτσι όταν πάει στα 18
11: χρόνια. Και εμένα δεν μου γίνουν 60, μου γίνουν 50.
10: Βγαίνουν 50, 48 βγαίνουν.
11: Ναι, 48 με το σημερινό επιτόκιο.
10: Αλλά μπορεί να είναι όμως, χρειάζεται ενιαίο ανατοκισμό. Ναι. Από το πρώτο έτος και να είναι το επιτόκιο γύρω στα 3,5. Ναι. Δεν μπορεί να το ξέρει επίσης. Σε αυτό υπάρχουν και μέτρα ουσίας. Για παράδειγμα, ποιος γονιός θα μπορεί για 18 ολόκληρα χρόνια 100 ευρώ του πρέπει να τα έχει κάπως τα λεφτά για να τα δώσει.
11: Καλά,
10: αυτός που βγαίνει δεν θα τα έχει.
11: Εγώ το βρίσκω ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Προφανώς δεν πάει ότι σε αφορά όλους. Στον άλλο δεν περισσεύει το ευρώ. Έχει το συζητώ. Αλλά για αυτούς που έχουν και έχουν τη δυνατότητα είναι ένας καλός τρόπος νομίζω.
10: Είναι σαφώς επίσης μια προσπάθεια επανασύνδεσης. Νομίζω σε αυτό δεν χωράει αμφιβολία του Πρωθυπουργού με εκλογικά κοινά τα οποία τον στήριξαν πολύ στις περασμένες εκλογές και τώρα έχουν αποστασιοποιηθεί. Ναι. Κάποιοι λένε πολλά σε λίγο, θα τα κουβεντιάσουμε, θα δούμε τι θα πει και το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός.
11: Αναφορά θέλω να κάνω στην ομιλία, γιατί φαντάζομαι στη συνέντευξη θα είναι το ίδιο πράγμα, ότι Συνήθως οι πρωθυπουργοί αναφέρονται εκτενώς στην αντιπολίτευση, στην εκάστοτε αξιωματική συνήθως αντιπολίτευση και στην αντιπολίτευση συνολικά. Ήταν πολύ λίγη η αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση και μάλιστα έκανε αναφορά ουσιαστικά στον κύριο Τσίπρα.
10: Αυτό το γράφει. Και μάλιστα ένα τραγούδι που μου αρέσει και πάρα πολύ.
11: Μητροπάντος και εμένα μου άρεσε. Και πρέπει να σου πω το βρήκα ωραίο σέβρημα από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Το βρήκα μια χαρά. Μπίνγκ, όποιο το σκέφτηκε και
10: σα έχει τύχει φαντάζομαι.
11: Πώ λέμε για τον κοινολόγο του κύριου Τσίπρα ότι είναι πραγματικά το τελευταίο διάστημα κόβουν και ράβουν. Αυτό το χθεσινό ήταν καιρό να δω τόσο ωραίο έβριμα από τι κοινολόγου του Μαξίμου. Έξυπνο ήταν.
10: Το έχετε ποτέ, σα έχει τύχει ποτέ αυτό το τραγούδι. Ναι. Είναι φοβερό σε όλα τα επίπεδα και στο
11: ρε.
10: Νόημα.
11: Αυτό λέω. Μπορεί να δυσχύσει τη ζωή μα την καθημερινότητα. Λοιπόν.
10: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
11: Και δεν μπορούμε να μην φιλοξενήσουμε στο περιθώριο.
10: Για να μην ξεκινήσουμε τη μέρα.
11: Παρά με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΔΕΘ Χελέξπο, τον κύριο Χρήστο Τσεντεμέιδη. Καλημέρα σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα για μία ακόμη χρονιά.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Χθε έβλεπα το πρωί, επειδή πια. Πάλι και εμείς εδώ, έβλεπα τον κόσμο που άρχισε να αρχόταν μετά τις 9 που ανοίγουν οι πύλες. Τον έβλεπα περισσότερο από το Σάββατο της περσινής χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα εσείς. Έτσι
12: έχουμε
11: μου φάνηκε.
12: Εικόνα. Έχουμε εικόνα. Εχθές το βράδυ κοιτούσαμε τα νούμερα. Είναι συγκλονιστική η αύξηση που έχουμε μέρα με τη μέρα.
11: Δεν έβλεπα. Και ο Βασίλης το έβλεπε. Ναι, δεν βλέπαμε λάθος λοιπόν. Έτσι δεν είναι.
12: Είναι συγκλονιστική, το ποσοστό αύξησης είναι πολύ υψηλό διψήφιο.
11: Διψήφιο.
12: Ναι. Πολύ υψηλό όμως διψήφιο.
10: Εννοείται πάνω από 20, να το πω εγώ.
12: Πολύ πάνω από το 20.
10: Πάνω από 40.
12: Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν επιτρέπετε.
11: Μην το ματιάσει.
12: Αλλά και επιπλέον από αυτό θέλω να σας πω ότι
11: πολύς κόσμος.
12: Φέτος ξεκινήσαμε και με προπόληση εισιτηρίων, η οποία είχε απίστευτη.
10: Ναι, το είπαμε κάτω από την Αθήνα αυτό, γιατί ήταν ενιαίο εισιτήριο, ήταν ψηφιακό, ήταν για πολίτες οικογένειες και κλπ.
11: Ναι, μπράβο, μπράβο.
12: Και το κάνουμε και για λόγους ασφάλειας, γιατί περιμένει πολλοί κόσμος στις εισόδους. Χιλιάδες, και άρα με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε.
10: Ωραία. Και συναυλίες μέσα και καλές δράσεις με την Ιαπωνία, τα είπαμε αυτά. Πάμε όμως να δούμε λίγο και τι γίνεται με την ανάπλαση, Πρόεδρε.
12: Πολύ ευχαριστώ. Είμαστε σε μια ιστορική στιγμή, όπου 17 χρόνια συζητήσεων, ξέρετε όλη αυτή η συζήτηση για την ανάπλαση, ήρθε στο τέλος της. Σήμερα πια μιλάμε για έναν διαγωνισμό ο οποίος είναι στον αέρα, ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου και ο στόχος είναι να γνωρίζουμε τους αναδόχους και να επιλεγεί ανάδοχος μέχρι τέλος του έτους.
11: Μέχρι το τέλος του έτους. Θα ξέρουμε ποιος θα αναλάβει το έργο, το οποίο πόσο θα κρατήσει.
12: Έχει υπολογιστεί ότι μέχρι τέλος του 2030 θα έχει ολοκληρωθεί.
11: Δηλαδή 4 χρόνια σε καλές συνθήκες. Και μιλάμε για ανάπλαση όλης της περιοχής αυτής που βλέπουμε η σημερινή, που δεν θα θυμίζει αυτό που θα βλέπουμε την σημερινή έκθεση, έτσι δεν είναι?
12: Απόλυτα.
11: Κάτι τελείως διαφορετικό.
12: Σε νούμερα απλά να σας πω, ο χώρος είναι 176 στρέμματα συνολικά.
11: Ναι.
12: Από 92% πυκνοδομημένο όπως το βλέπετε το χώρο.
11: Ναι.
12: Θα γίνει 75% πάρκο.
11: Πάρκο, ναι.
12: Από 75 δέντρα που έχουμε στο χώρο, χιλιάδες δέντρα.
11: Τέλεια.
12: Και φυσικά δύο νέα βιοκλιματικά υπερσύγχρονα κτίρια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε δραματικά το έργο μας.
11: Στο μεταξύ, πού θα γίνεται η έκθεση?
12: Εδώ.
11: Το έχετε φροντίσει ώστε να γίνεται η έκθεση κομμάτι-κομμάτι.
12: Τρία στάδια, συγκεκριμένα και δομημένα, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε όλη τη διάρκεια.
11: Κανονικότατα. Αυτό το στάδιο θα είναι το τελευταίο που θα κλείσει, ξέρετε.
12: Το τελευταίο στάδιο θα είναι από την πλευρά της Αγγελάκη, που είναι εκεί το πάρκινγκ, τα καταστήματα, από εκείνη την πλευρά.
11: Μάλιστα.
10: Πότε το έχετε περίπου στο μυαλό, στον προγραμματισμό?
12: Μέχρι το 2030 θα έχουμε ολοκληρώσει. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν του χρόνου, το 2027.
11: Ωραία.
12: Και αυτή θα είναι η ευθύνη μας πια, το πώς θα το υλοποιήσουμε με σωστό χρόνο και σωστή ποιότητα.
11: Τέλεια. Να κρατήσουμε τις αναμνήσεις μας, φίλε.
10: Ναι,
11: θα έχει έργα του χρόνου τέτοια εποχή, λογικά. Πιθανό να έχει έργα.
10: Θα λέμε ότι μια περίοδος.
12: Ίσως να χρειαστεί, όχι το χρόνο, αλλά την στιγμή, γιατί θα πλησιάζει και η 21η,
11: ναι,
12: και θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το πότε.
11: Αν πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά, λέτε, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λίγο, δεν έχουμε αποφασίσει, αλλά καταλαβαίνετε. Εδώ η στιγμή...
10: Πρόεδρε, εμείς πρωτόρθαμε εδώ, αν θυμάμαι καλά, με το Σωτήρι μαζί το 1991, με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εσείς νομίζω δεν έχουμε λείψει σχεδόν από καμία έκθεση, άντε από μία και εκεί που είχε τον κορονοϊό.
11: Τον κορονοϊό που.
10: Αλλά και θα προλάβουμε μία άλλη ΔΕΘ ουσιαστικά. Ναι. Εδώ του χρόνου, τέτοια εποχή, καλά να είμαστε.
11: Μόνο ο Λευκός Πύργος ήταν ίδιο.
12: Θα διατηρήσω βέβαια κάποια 5 κτίρια το πόσιμο που είναι μέσα εδώ.
11: Φαντάσουμε τον πύργο.
12: Το Μόμους, ναι, ο Πύργος. Το Έσο Πάπας, το που είναι ένα διατηρηταίο.
11: Ναι, βέβαια, εξαιρετικό.
12: Το Παλέντε Σπο, το οποίο θα ανακοινιστεί κάποια στιγμή. Και,
11: ναι. Οπότε αυτά τα σημεία θα θυμίζουν, ειδικά ο Πύργος θα θυμίζει την.
12: Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, όπως και η πύλη της Χάνθ. Θα γίνει αυτή το.
10: Όπως και ένα όνομα. Το άκουσα χθες. Το είπε ο πρόεδρος στην ομιλία του πριν τον πρωθυπουργό. Ήταν ο άνθρωπος που είχε την ιδέα και προχώρησε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόεδρε.
12: Είναι πραγματικά ο αείμνηστος Νικόλος Γερμανός. Είναι ένα παράδειγμα Έλληνα. Ο οποίος δεν είχε μόνο οράματα. Ήταν τόσο εμπνευσμένος και σωστός που υλοποίησε κάτι, όπως γνωρίζετε, στην πιο δύσκολη εποχή της χώρας πραγματικά, με καμένη τη μισή πόλη, με προσφυγικό κύμα και όλη την οικονομική επίδραση που είχαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον τιμούμε και θα τον τιμούν.
10: Είχαμε και το όνομά του, είπατε, στην επόμενη, στη νέα έκθεση.
12: Στις νέες εγκαταστάσεις θα το θυμίσουμε το όνομά του, φυσικά.
10: Μια τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση δεν χρειάζεται να συνδεθεί ακόμα παραπάνω, δεν είναι τόσο δημόσιο, όσο το δυνατόν περισσότερη οικονομία, περισσότερη ιδιωτική οικονομία, περισσότερες... Να μια πραγματική οικονομική έκθεση, αυτό το οποίο είναι πρωτίστως, μοιάζει να είναι πρωτίστως πολιτικό γεγονός και με πολλά κρατικά έτσι, περίπτερα.
12: Να σας πω, αυτή η λέξη που λέτε μοιάζει, είναι δική μας ευθύνη να επικοινωνήσουμε ότι δεν είναι. Σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 89% των εκθετών της είναι ιδιώτες. Mm-hmm. Τα 2/3 του χώρου είναι από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς. Δεν είναι το δημοσίου. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς εμείς θα επικοινωνήσουμε σωστά το τι ακριβώς είναι το υπόλοιπο, το επιχειρηματικό κομμάτι, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος. Και σήμερα ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια σε όλα τα μέσα, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε το γιατί πρέπει να έρθει κάποιος, και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της καμπάνιας ήδη από την πρώτη μέρα επισκεψιμότητας.
10: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας,
11: Πρόεδρε. Καλή δύναμη σε αυτή την κομβική σημείο που συνδυάζει. Θα πάνε όλα καλά και να πάνε εξελιχθούν όπως μας λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, τώρα είναι 9 και 10. Εντάξει, Κυριακή πρωί στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει και ιδιαίτερη κίνηση. Νομίζω ότι κάναμε πολύ, πολύ σύντομα. Ήρθαμε. Μου λέει ο ταξιτζής που με έφερνε.
1: Κάτω από φώτα κίτρινα κοιμάται Θεσσαλονίκη, δεν ξυπνάει. Ο
0: ταξιτζής μου έφερνε καλά. Κάτσε να δει σε 2,5-3 ώρες τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται εδώ. Και έτσι γίνεται πάντα. Την ώρα που θα φεύγουμε.
1: Αυτό που μου λέει είναι δεν είχε μαλλί τη γριά έξω. Τα περασμένα χρόνια είχε, το θυμάσαι.
0: Σιγά θα μου στέλνει και βαρκούλε. Αυτέ που είχε στα πανηγύρια. Θυμάσαι που πηγαίναμε και μπαίναμε μέσα.
1: Ναι, αυτά είχε παλιά.
0: Που μπαίναμε σε βαρκούλε.
1: Λοιπόν, άλλο κόσμο Δημήτρη Παπαστεριού, υπουργό
0: ψηφιακή. Αυτή, πάνω στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλημέρα σας, κύριε Παστερίκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα εδώ από την Θεσσαλονίκη για την ελληνική.
0: Το έχουμε, ξέρετε, λίγο πιο παλιά, να θυμόμαστε τα παλιά.
3: Και υποψήφιος.
0: Υποψήφιος
2: βουλευτής στο νομό Τρικάλων.
0: Πού θα ήσασταν υποψήφιος? Στην πόλη από την οποία σας έμαθα όλη η Ελλάδα.
2: Στην πατρίδα μου, εκεί πέρα που
0: ζω. Στον ψηφιακό δήμαρχο.
2: Εκεί πέρα που ζω, εκεί πέρα που ζει η οικογένειά μου.
1: Ναι, δεν θέλω να επιβεβαιώσω
0: πολύ όμορφη πόλη.
1: Να διαψεύσει, αλλά στο αντίνιους που εργάζομαι στο site είχα πρόσφατα μία δημοσκόπηση που έγινε πριν τις καλοκαιρινές διακοπές με τους υποψηφίους. Και δεν θέλω διαψεύσει γιατί έχω και τους πίνακες. Και νομίζω ότι είναι πρώτος με διαφορά.
0: Μην τα λες αυτά, δεν καλά.
1: Στο σύνολο δεν ήταν καλά, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια.
2: Τα διαψεύδουμε και μια
0: πίστα.
2: Λοιπόν, θα σας αλλάξω ροή.
1: Αυτός και νομίζω και η κυρία Κοντοτόλη.
2: Κυρία Κοντοτόλη είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, όχι, ανεξάρτητα. Δεν έχει κόμμα.
2: Έχω λίγο χαθεί.
1: Είναι με διαφορά πρώτος.
2: Έχω λίγο χαθεί.
1: Το λέω και σκάω.
2: Και επειδή μιλάμε για Τρίκαλα, να θυμίσω ότι χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με στίχους τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος είναι από τα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα είναι παντού.
0: Τι βρήκε να πει για να κάνει μια αναφορά στα Τρίκαλα.
1: Θέλω να το κρατήσω δίπλα στην φράση του αείμνηστου Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος όταν έλεγε στη Βουλή ο Σιμίτης, εμείς βάλαμε την Ελλάδα στο ευρώ, βάλαμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή.
0: Πήραμε και την Eurovision.
1: Λέει, εμείς πήραμε την Eurovision, κοίτα και από την καρδίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, από πού θες να αρχίσω που λένε, κύριε Σκουρή, σας ρωτάω.
1: Νομίζω επανασύνδεση με τα στρώματα που το ψήφισαν, σας ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό ήταν το κύριο της.
0: Τους συνταξιούχους.
2: Και ήταν πολύ εύστοχοι, διότι και εγώ το καλοκαίρι, ως υποψήφιος πλέον βουλευτής, γύρισα στα ορεινά των Τρικάλων, κυρίως στα ορεινά. Ναι. Και αυτά τα οποία άκουγα ήταν αυτά ακριβώς τα οποία σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό χθες είπε και ο Πρωθυπουργός. Οι κτηνοτρόφοι. Και το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Ναι. Είχαν έναν Ντάνιελ, τους ήρθε μετά και η ευλογιά και πλέον δεν έχουν ούτε τα κουράγια ούτε τα χρήματα να το κάνουν. Ναι. Και σημαντική αυτή η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα το κάνει. Οι αγρότες με κάποια ζητήματα τα οποία έχουν, σε κάποιες περιπτώσεις σοβαρά.
1: Και τώρα πια σκεπάτε Ντάνιελ και έχουμε και προβλήματα σοβαρά με τον Ντάνιελ ακόμα, 3 χρόνια μετά.
2: Υπάρχουν προβλήματα, αλλά εκεί πέρα προκύπτουν και.
1: Επαναλαμβάνω και σοβαρά, δεν είναι απλά.
2: Σοβαρά προβλήματα.
1: 3 χρόνια μετά.
2: Σε περιπτώσεις όμως που και τα σπίτια είχαν ζητήματα, δεν είχαν γίνει κληρονομιές, δεν ήταν δηλωμένα. Δηλαδή, σπίτι το οποίο ήταν τακτοποιημένο, δεν νομίζω πως είχε πλέον προβλήματα.
1: Εντάξει, τώρα θες 3 χρόνια να τακτοποιήσεις το σπίτι με υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης.
2: Μακάρι να ήταν.
1: Παπαστεριού δεν γίνεται. 3 χρόνια να διαπιστώσεις το σπίτι.
2: Μακάρι να ήταν στα κουμπάκια και στους υπολογιστές. Το πρόβλημα δεν ήταν εκεί πέρα. Οι κληρονομιές, ας πούμε, δεν είναι τόσο εύκολη ιστορία όταν δεν υπάρχει όλα διαθήκη. Αλλά η αλήθεια είναι πως κάτι το οποίο ψηφιακά γίνεται το εξής. Και δεν μου άρεσε γιατί το έβλεπα ότι στον Ντάνιελ μέχρι πρότινος τα συστήματα ήταν πεπαλαιωμένα. Ο πολίτης δεν ήξερε πού μπορεί να βρισκόταν το πρόβλημα στη δήλωση που είχε κάνει. Πλέον με ένα καινούριο σύστημα το οποίο έχω φτιάξει στην πολιτική προστασία, ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποτέ να μην γίνει η επόμενη καταστροφή. Τι πρόβλημα υπάρχει με την αίτησή του και τι πιθανώς πρέπει να προσκομίσει.
1: Τώρα, τι εκτιμάτε ότι αυτό θα σας δώσει σε ποσοστά στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
2: Πρέπει να μας δώσει ποσοστά τέτοια στα οποία δεν θα μπλέξει η Ελλάδα σε περιπέτειες.
0: Αυτό είναι το πρέπει.
2: Άρα αυτοδυναμία.
0: Το πρέπει σας. Ναι, ναι, ναι, η αυτοδυναμία. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουμε δημοσκοπικά, τα οποία δείχνουν ότι απέχετε αρκετά πια από την αυτοδυναμία και ότι δεν είναι ένας εφικτός στόχος ούτε για εσάς, ούτε για κανέναν άλλο κόμμα. Πολύ περισσότερο, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Αν δεν ξέρουμε τα πρέπει μας και δεν παλέψουμε για αυτά, θα τα πετύχουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να το πω αλλιώς, για να πω δεν είναι εφικτό. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και να το παλέψουμε. Έχουμε μερικούς μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Οι χθεσινές εξαγγελίες θεωρώ ότι αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει την κυβέρνηση και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Αναφέρθηκε χθες.
1: Αν ήμουν συνταξιούχος, όχι με το καθεστώς που είμαι σήμερα, ένας που θα παίρνει από 400, από 300 ευρώ 400 το χρόνο. Δηλαδή παίρνει 8 ευρώ το μήνα. Γιατί θα σας δώσω αυτοδυναμία για 8 ευρώ το μήνα, όταν θα πάει στο σούπερ μάρκετ και πιθανόν σε ένα μήνα μπορεί να έχει σε 3 μήνες να έχει χαλάσει όλο το κατοστάρικο το παραπάνω.
2: Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αθροιστικά τι έχουμε δώσει στους συνταξιούχους και με τη ρύθμιση για τις συντάξεις συγχυρίας και για τις περσινές ανακοινώσεις, οποία είναι και βοηθάνε ακόμα περισσότερο το εισόδημά τους. Θέλει δουλειά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο και δεν είναι προφανώς μπορούν να δοθούν όλα σε μία κατηγορία πολιτών. Να δούμε λίγο συνολικά και οι αγρότες ακριβώς
0: από τι κάτι. Ναι. Διαβάζω από χθες, παρακολουθώντας τις αντιδράσεις πάντα. Ναι. Εντάξει, προφανώς η αντιπολίτευση αυτά που έχει να πει, αλλά τους ενδιαφερόμενους φορείς.
1: Και που δεν είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση. Νομίζω δηλαδή δεν είχε. Είχε μια γενική κρίση. Από ναι. Σήμερα φαντάζομαι θα ξεδιπλωθεί.
0: Αλλά είδα τον κύριο Χατζηδοσίου των Μικρομεσαίων, τον πρόεδρο, ο οποίος λέει ότι. Τι λέει, έβλεπα την ανακοίνωσή του. Εντάξει, οι μισθωτοί, οι ιδιωτικοί του δημόσιου τομέα, ο ιδιωτικό τομέα και οι συνταξιούχοι, για του μικρομεσαίου όμω περιμέναμε πολύ περισσότερα από αυτά. Αναγνωρίζοντα κάποια θετικά, αλλά λέγοντα ότι κάποια άλλα είναι μικρή αξία, όπω η προκαταβολή το 55-50, όπω οι ελεύθεροι επαγγελματίε περίμεναν περισσότερα. Και η αλήθεια είναι πω οι εξαγγελίε πριν την έκθεση, στο κομμάτι αυτό, και για μένα είχαν φτάσει, είχαν, οι πληροφορίε μάλλον είχαν ανεβάσει τον πύχη πολύ ψηλά.
2: Στους μικρομεσαίους.
0: Σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξαναλέω, έτσι, όχι τους μισθωτούς.
2: Okay. Οι μικρομεσαίοι πάντως αυτό το οποίο περιμένουν είναι να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του πολίτη και άρα τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάνε στους συνταξιούχους, τα όποια χρήματα και στους δημόσιους υπαλλήλους θα περάσουν ακριβώς στην αγορά.
0: Λέτε ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα έχουν όφελος και εκείνοι. Γιατί από τα μέτρα ήταν πιο λίγα από αυτά που περιμένανε.
2: Μαζί με τα όποια οφέλη προκύπτουν.
0: Τώρα αυτό δεν σας αφορά εσάς ως τρίκαλα, αλλά εξαίρεση ας πούμε της Αττικής από τις. Από τα μέτρα για την περιφέρεια, παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι η μισή Ελλάδα η Αττική.
2: Εντάξει, και υπάρχει και άλλη μισή Ελλάδα η οποία δεν θέλει να πάει στην Αττική, και καλό θα είναι να βοηθήσουμε την άλλη μισή Ελλάδα που μένει στην περιφέρεια να μείνει εκεί πέρα. Εντάξει. Και πιθανώς να τραβήξουμε και άλλους ανθρώπους στην περιφέρεια.
1: Τώρα, από πού εκτιμάται για παράδειγμα ότι υπάρχει αύξηση της αγοραστικής δύναμης? Είναι άλλο θέμα να δώσεις επίδομα ή κάποιες αυξήσεις σε μισθούς εκεί που μπορεί το δημόσιο να δώσει, και είναι άλλο πράγμα η αγοραστική δύναμη, η οποία έχει να κάνει σε σχέση με την ακρίβεια. Η αγοραστική δύναμη είναι τι μπορεί να πάρει με αυτά που παίρνει και με αυτά που αγοράζει, έτσι δεν είναι? Αυτό δηλαδή πώς θα κάνει το συνταξιούχο των 8 ευρώ να ψωνίσει? Να πάει στην ταβέρνα αυτό.
2: Προφανώς έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία παίρνει. Τα όποια επιπλέον χρήματα, και πάλι σας λέω ότι δυστυχώς λεφτόδεντρα στη Θεσσαλία, παρότι έχουμε πλούσιο κάμπο, δεν έχουμε καταφέρει να φυτέψουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να δοθούν και πώς με πιο δίκαιο τρόπο μπορούν να κατανεμηθούν. Αυτό χθες έγινε και μακάρι η οικονομία να συνεχίζει να μπορεί να βοηθάει και να στηρίζει
0: περισσότερο. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, γιατί είναι, είναι και η πλήρη κατάρρευση προσωπική διαφορά. Η οποία είναι και η αύξηση η οποία θα δοθεί τον Ιανουάριο. Είναι δηλαδή κάποιο. Αυτό είναι ένα πλέγμα μέτρων. Ναι, δεν είναι μόνο του. Ναι, ναι.
1: Προεξοφληθεί δημοσκοπικά. Εκείνο που θα έχουμε παραπάνω είναι η αύξηση στην αλλαγή της χρονιάς, που και αυτή προβλέπεται με νόμο. Έτσι,
0: δεν την έχουν στο πορτοφόλι τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έγινε προεξόφληση στο πορτοφόλι.
2: Και
0: το πορτοφόλι είναι πιο σημαντική.
2: Και κάποιες άλλες κατηγορίες δεν έχουν δει τις μειώσεις φόρου. Θα τις δουν τον Απρίλιο, όπως χθες
1: ανέφερε ο Υπουργός. Τι προτεραιότητα έχει?
2: Το Υπουργείο καταρχάς τελείωσε από μια πολύ δύσκολη μάχη με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ και όλα αυτά τα έργα για την υγεία, για τη δικαιοσύνη, για τις ψηφιακές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα η μάχη έχει να κάνει με αυτό το οποίο δείχνουμε 100 μέτρα παρακάτω στο περίπτερο 12 της ΔΕΘ με το gov.gr και την επόμενη μέρα του. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει και έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές λειτουργίες, πάρα πολλές υπηρεσίες. Από εδώ και πέρα ο σκοπός είναι, αφού τα συστήματά μας διαλειτουργούν, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Να μην ζητάμε ούτε καν ψηφιακά πιστοποιητικά, αλλά αυτά τα πράγματα να γίνονται μόνο τους, αντλώντας τα στοιχεία απευθείας με την έγκριση του πολίτη από τα συστήματά μας.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τον Υπουργό.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ήταν εδώ μαζί μας σήμερα.
0: Τον βλέπω ικανοποιημένο τον κύριο Παπαστεργίου από αυτά που άκουσε. Θα πάτε στην εκλογική σας περιφέρεια, δηλαδή, που θα είστε υποψήφιος. Πιο εξοπλισμένος, λέτε εσείς, με απαντήσεις στους αγρότες των Τρικάλων, του κάμπου, που είναι και η πιο εξαγριωμένη από όλους τα τελευταία χρόνια.
2: Και θα πάω στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ήταν και αυτοί οι οποίοι στις περιοδίες που έκαναν.
0: Και ήταν έτσι.
2: Και ήταν και οι πιο, αν θέλετε, έντονοι στις εκφράσεις τους σε σχέση με το τι μπορεί να κάνουν την επόμενη μέρα.
0: Λέτε ότι έχετε ένα οπλοστάσιο. Ποια να μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις που να τους πιο πιστικές. Προφανώς δεν αντιμετωπίζουν όλα τα θέματα.
2: Ακόμα περισσότερο και από το Πλουστάσιο είναι το φως το οποίο έριξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και προσωπική του δέσμευση στο να ασχοληθούμε με την κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα μονίμως γκρινιάζουμε ότι δεν παράγουμε, ναι, και από την άλλη δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε πράγματα τα οποία όντως κινούνται προς τον παραγωγικό τομέα, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια κτηνοτροφία, αλλά και πώς τη μεταποιείς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εκεί να ρίξουμε βάρκους.
0: Ποιον θα έχετε αντίπαλο, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη στις εκλογές, βασικό?
2: Δεν θα πω το κλασικό που λέμε, όλοι τα προβλήματά μας.
0: Ο Πρωθυπουργός έδειξε τον κύριο Τσίπρα.
2: Οι δημοσκοπήσεις επίσης αυτό δείχνουν. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και να διορθώσουμε τα λάθη μας το επόμενο
0: εβδομάδα. Με ποιον θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε?
2: Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τελικά, γιατί οι πολίτες νομίζω πως δεν θέλουν να μπλέξουν σε καμία τέτοια ανιαρή συνεργασία και συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς την είπατε?
2: Ανιαρή.
1: Ανιαρή ή ανιέρη?
2: Δεν θέλουμε να πλέξουμε σε καμία συνεργασία τέτοια. Πέστε καλά.
1: Ανιέρη, άκουσα. Καλά, άκουσα. Με το Πασόκ θα είναι ανιέρη συμμαχία. Θα το κρατήσω αυτό, να το βάζω.
2: Λοιπόν, πέστε καλά.
1: Γεια σα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής πολιτικής και υποψήφιος στα Τρίκαλα στην πόλη, τον οποίο τον μάθαμε, δεν είναι γνωστός.

0: εγώ, λοιπόν, η εκπομπή είχε εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά όσα χρόνια είμαστε μαζί στον αέρα, πασίπτωση, ένα σταθερό ακροατή, τον οποίο καθημερινά κάθε πρωί μας στέλνει και τα μηνύματά του και είναι εδώ, δεν είναι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, είναι ο κ. Αβραάμ Αβραμίτης, θα τον ξέρετε.
1: Και ήρθε να μας δει.
0: Και ήρθε όπως και πέρσι να μας δει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας.
2: Ωραία είστε το τακτοποιημένοι. Ναι. Σας είχα δει και πέρσι. Ναι. Πάλι έχει ζέστη όπως και πέρσι.
0: Καλά είναι, εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Και υγρασία, αλλά εντάξει, λογικό είναι αυτό να είναι.
2: Έχει, είναι
1: έτσι,
2: έτσι είναι η ατμόσφαιρα.
0: Για πες μας εσύ ως πολίτης πώς άκουσες τα μέτρα του. Συγγνώμη τον ελληνικό, αλλά μιλάμε στον ελληνικό πια.
2: Όχι, ασφαλώς. Ναι,
0: τα μέτρα του Πρωθυπουργού.
2: Όπως έγραψα και πριν, σαν να είναι μια χαραμάδα στο κουμπάρα. Δηλαδή, κάτι έγινε, έσπασε λίγο ο κουμπάρας. Θα δούμε, φαντάζομαι κι άλλα μέχρι τον Απρίλιο.
0: Μέχρι τον Απρίλιο.
1: Δεν φτάνουν όλα τα αυτά.
2: Ναι, τώρα μπορεί να πιάνει μερικές ομάδες,
0: ναι.
2: Αλλά είναι κάτι λίγο.
0: Ναι, ναι. Άρα περιμένεις περισσότερες έτσι.
2: Σίγουρα. Και όχι μόνο εγώ. Βασίλη, συμφωνούμε.
1: Το ραδιόφωνο πώς το ακούς?
2: Το ακούω, πώς το ακούω. Συνέχεια το ακούω.
1: Δυνατό. Λέω πώς το ακούς. Εντάξει, σε ικανοποιεί.
2: Γενικά, ναι. Νομίζω ότι καλύπτεται σωστά όλα τα θέματα.
0: Ναι.
2: Και όσο πιο αντικειμενικά μπορεί ο καθένας,
0: για μένα ανάλογα
2: τη άποψη.
0: Εμένα ναι.
1: Το ξανάκι τα λες, ε.
2: Και για σένα τα λέω.
1: Ξανάκι, το ξανάκι. Ξέρω τώρα.
2: Μερικά πράγματα μπορείς να τα βλέπεις από διαφορετική σκοπιά πάντα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξανάρθεις και φέτος. Και σε ξαναείδαμε και έτσι να μας ακούς και να μας ακούνε και άλλοι μαζί, φίλοι σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ενδιαφέροντες προς την κλίμακα.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Λοιπόν, την επιλογή του τραγουδιού την έκανε ο Βασίλης Κουρής, θέλω να πω. Και έχει μέσα τον περίφημο στίχο που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω.
1: Χωρίς να ονοματίσει.
0: Ναι, ναι, αλλά και εκεί απευθυνόταν. Ωραία που ήταν, λες, μα έλα που σε ξέρω. Λοιπόν.
1: Αλλά είναι και το άλλο, ο στίχος τώρα που το ακούω, έτσι.
0: Για πες, για πες.
1: Πώς να γλιτώσει μάτια μου.
0: Ο ένας από τον άλλον.
1: Ξανά μαζί.
0: Σωστό, ακόμα καλύτερο. Λοιπόν.
1: Χαρά για μας.
0: Ένας φίλος καλός, ένας εξαιρετικός συνάδελφος από τα Εφημερίδα. Έλα, και παλιός μου γνώριμος, ο Βασίλης ο Πούλος, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης του Εφημερίδα, αλλά εγώ το ξέρω από το 2011, όταν το Εφημερίδα έκανε τα πρώτα του βήματα, έτσι, στον κόσμο του διαδικτύου, και έβαζε τσακ τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου 5-5-10-10-10-10 κόσμο μέσα μέχρι να εξελιχθεί σε ένα
1: και θα τον ακούτε σιγά σιγά και συχνότερα στο ραδιοφωνό μας. Βασίλη,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πολύ ωραία εκπομπή, πολύ διαφορετική.
0: Είμαστε καλά, κύριε Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
0: Αλήθεια, είναι ψέματα.
2: Όντως, περάσαν τα χρόνια, ανέβηκε το Εφημερίδα.
0: Εκείνος έμεινε, ήταν από αυτούς που μεγάλωσαν το site, ναι, ακριβώς. Εγώ έφυγα σχετικά γρήγορα τότε στην αρχή, γιατί
2: ναι, αλλά
0: στα παραπολιτικά.
2: Πάντα μιλούσαμε.
0: Πάντα είχαμε μια πολύ καλή σχέση και ξαφνικά βρεθήκαμε πάλι μαζί.
2: Αλλά είδες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά πάντα θα συναντηθούν.
0: Βρεθήκαμε πάλι μαζί.
2: Και θέλω να πω για το σχόλιο του Βασίλη τώρα για το τραγούδι. Όντως, πώς να γλιτώσει ο ένας μάτια μου από τον άλλον, νομίζω ότι αυτό ακριβώς πάμε να δούμε κιόλας.
1: Ο ένας ουσιαστικά στοχοποιεί τον άλλον.
0: Τι είδες, Βασίλη?
2: Είδα ότι ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη βεντάλια.
0: Ναι.
2: Έδωσε αρκετά, έδωσε σε όλους, όπως είχε πει. Νομίζω ότι δεν έδωσε τόσα όσο θα ήθελαν οι συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή
0: οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι και οι πιο αυτοί που φωνάζουν πιο δυνατά.
2: Ακριβώς. Νομίζω. Ναι. Θα έχουμε, νομίζω, ήδη έχουμε κάποια παράπονα, θα έχουμε κι άλλα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έδωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι, υπήρξαν μέτρα για όλους. Και για τους αγρότες είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα.
0: Ναι. Από όσα αυτό έλεγε πριν ο υπουργός, ο κ. Παπασταριού, δεν είναι αρμόδιος. Είναι ψηφιακή κυβέρνηση, αλλά είναι από τα τρίκαλα.
2: Αλλά τα τρίκαλα και γνωρίζει για ακούει πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Μένει να εξειδικευτούν τα μέτρα, να τα δούμε. Και φυσικά για τον κόσμο, για τους ενδιαφερόμενους, μένει να δούμε τι θα μπει στην τσέπη από τότε που θα ξεκινήσει ουσιαστικά να τρέχει όλο αυτό το πρόγραμμα που εξηγείλει ο Πρωθυπουργός, έδωσε και τις ημερομηνίες.
1: Να ξαναπώ κάτι. Θεωρώ ότι πιο αδικημένοι θα πρέπει να αισθάνονται οι συνταξιούχοι, λέω μέσα τους, παρά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Με την έννοια ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι και πιο ελεύθερο πράγμα. Οι άλλοι εξαρτώνται απολύτως από το τι σύνταξη θα πάρουν. Δεν το συζητάμε. Γιατί επαναλαμβάνω, τα από 300 σε 400 ευρώ είναι 8 ευρώ το μήνα.
2: Σύμφωνοι. Απλώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες λένε ότι εγώ δεν έχω κάτι σταθερό. Δεν υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα.
0: Ναι.
2: Μπορεί αυτό το μήνα να βγω, μπορεί τον επόμενο μήνα να μην βγω. Σε συνδυασμό ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει και κάποιο δούλεψή του και εκεί να υπάρχει ένα ακόμα θέμα για το πώς θα βγουν.
0: Εντάξει, και άμα τα βλέπεις έτσι τα μέτρα, εγώ θα πω τώρα, γιατί έτσι θα κάνουμε και λίγο την τέτοια μας, δεν γίνεται να την κάνουμε. Ότι άμα τα βλέπεις έτσι τα μέτρα και η κατώτερος μισθός που λέμε, τα 9-20 θα γίνουν 9-60. Είναι 1,5 ευρώ την ημέρα. Και ο Τσίπρας λέει 1,000. Δηλαδή 2 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να τα βλέπουμε τα μέτρα, δεν μπορεί να δώσει κανείς συνταξή. Μακάρι να μπορούσε να το φαντάζουμε 20 ευρώ την ημέρα στον καθένα.
1: Όχι, αλλά για
0: παράδειγμα. Αλλά δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Όλοι το ίδιο. Άμα τα μετράς έτσι, το ίδιο βγαίνει.
1: Γνωρίζω τον Μητσοτάκη από τον καιρό που ήταν στην εξορία. Ο Μητσοτάκης ήταν κάτι που. Εξορία, όχι εννοώ. Εννοώ την πολιτική εξορία. Όταν δεν ήταν βουλευτής. Και ήταν στο περιθώριο.
2: Το είχε πει και ο ίδιος στη Βουλή.
1: Ήταν μεταρρυθμίσεις το πρόβλημά του και δεν ήταν επίδομα.
0: Ίσα-ίσα
1: το πολέμα για αυτό.
0: Ναι.
1: Και το θεωρούσε κακό και θα μπορούσε να πω και άλλα.
0: Εντάξει, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου.
1: Μεγαλώνουν οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου.
0: Αλλάζουν οι άνθρωποι.
2: Αλλάζουν. Κάνουν και rebranding.
0: Αλλάζουν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να αλλάζουν οι άνθρωποι. Κάνουν rebranding και οι άνθρωποι, Αντωνάκη μου.
1: Ναι, ναι.
2: Εδώ βλέπουμε βουλευτές από άλλα κόμματα να ανεβαίνουν σε τρακτέρ.
0: Ναι, πάνε οι λίρε. Πάντα τα ούλια πάνε όλα.
1: Αλλά δεν είχε πιάνο. Την κύριο Φαρατούρη στην Κρήτη.
2: Δεν ήξερε να παίξει λίρα ενδεχομένω να παίζει ο άνθρωπο.
0: Εδώ βλέπουμε στελέχη τα οποία έχουν αλλάξει 17 κόμματα από τη, και για τα οποία θέλω να πω και, λέω επανειλημμένα, έτσι, ότι πρέπει ο κόσμος να πάει στις κάλπες σε όλα τα κόμματα.
1: Αυτό
0: τους κεραστώ, όπως να μην τους επιβραβεύσει.
1: Και
0: σε όλους κάνεις.
1: Και στους υπολείπους,
0: το
1: βασικό θέμα ήταν η μεταρρύθμιση.
0: Σε όλους κάνεις.
1: Γιατί η χώρα προχωράει με μεταρρυθμίσεις, με τομές, έτσι δεν είναι. Με οράματα και σχέδιο και όχι με επιδόματα. Αυτό είπα.
0: Συμφωνώ,
2: συμφωνώ. Αυτό και ισχύει για όλες τις κυβερνήσεις.
0: Αλλά καλά είναι και τα επιδόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το λένε οι λαϊκοδεξοί, το λένε αυτό, ξέρεις. Άμα δεν προσεγγίσεις κάτι άλλο, τουλάχιστον σε ένα επίδομα.
1: Ναι, λοιπόν. Θα τον ακούτε λοιπόν τον Βασίλη.
3: Και να το διαβάζετε.
1: Εφημερίδα.gr,
3: έτσι.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μαζί μα.
2: Εγώ θα ξαναφύγω από την ταινία, φεύγω σιγά σιγά να πάμε για τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Καλή συνέχεια.
3: Καλά, πρέπει να πα πολύ σιγά για να φτάσει. 12 ώρα δεν είναι.
2: Γεια σου, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην, πάμε τώρα στην καρδιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Στο γραμματέα, του κομμάτου, στο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κερανάκη που είναι μαζί μας και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, δηλαδή στα χωριά μου, στην περιοχή μου. Παρότι γειτονά μου.
1: Παρότι γραμματέα κατεβαίνει.
2: Ο βασιλιάς του παλιού Φαλήρου, κύριο Ξενάκη.
0: Α, καλά, καλά.
2: Έβαλε και 5 γκολ χθε η ομάδα του, είναι χαρούμενο.
0: Και δική σα ομάδα, συγγνώμη.
1: Αν το πει βασιλιά για το πει και μπατατζή, θα είναι πρώτο.
2: Θα το έχω υπόψη.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν ερχόμασταν εδώ και ο Παύλο Μπατ πήγε το χαιρετούσε.
0: Μια αστυνομική
1: δεν πήγε να τη χαιρετήσει.
0: Αφού εκεί δεν με χαιρετήσει, γυναίκα, να πάω μόνο μου. Η αστυνομική με χαιρετούσαν ήδη. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου χαιρετάω και χαίρομαι ιδιαίτερα κιόλα. Και τα ΜΑΤ και όλου.
1: Για πάμε. Τώρα πώ τα είδατε τα μέτρα.
2: Οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, θα πάρουν 500 ευρώ στο τέλο του κάθε έτου. Είναι ένα μέτρο το οποίο το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων το ζητούσε και προφανώ μπορούμε να συζητήσουμε. Ορίστε.
0: Όλα αυτά μεικτά που λέμε. Ναι.
2: Όλα μεικτά είναι, όλα τα μέτρα που.
1: Να μην το πω.
2: Όλα τα μέτρα,
0: όλα τα μέτρα που ακούτε από όλου του πολιτικού αρχηγού είναι μεικτά.
2: Ναι, αλλά όταν έχει μια κυβέρνηση η οποία στα μεικτά μειώνει συνεχώς τις εισφορές και μειώνει συνεχώς τις επιβαρύνσεις και τα μεικτά καθαρίζουν. Γίνονται πιο καθαρά τα μεικτά. Άρα λοιπόν, άλλο τα μεικτά του 2019, άλλο τα μεικτά του 2026. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον μέτρο που ακούσαμε χθες είναι. Ο λογαριασμός αποταμίευσης για κάθε παιδί που θα ανοίγει ή θα είναι διαθέσιμο όταν το παιδί θα γίνεται 18 ετών με ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο πώς δουλεύει.
0: Πώς γίνεται, γιατί κάνοντας τα μαθηματικά τα απλά και εγώ μένω μου βγαίνει 48, 50, 51, 42.
2: Είναι επενδυτικός, λογαριασμός. Με το που γεννιέται το παιδί ανοίγει αυτός ο λογαριασμός. Το κράτος μπορεί να βάζει έως 1.200 ευρώ κάθε χρόνο μέχρι να γίνει 18 ετών.
0: Τόσα μπορεί να βάζει και ο γονιός.
2: Αυτό αντιστοιχεί. Όχι, ο γονιός μπορεί να βάζει
0: και παραπάνω.
2: Και παραπάνω
0: αν
2: θέλει.
0: Έχει, αν έχει. Ναι, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, άρα ένα ποσό της τάξης των 100 ευρώ το μήνα που βάζει οικογένεια και δεν είναι μόνο ο γονιός μου, βάζει.
0: Ό,τι βάζει οικογένεια θα βάζει και το κράτος, έτσι δεν είναι.
2: Μέχρι τα 1.200 ευρώ.
0: Μέχρι τα 1.200 ευρώ. Μπορεί κάθε, να βάζει 50.
2: Κάθε έτος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, αυτό σε επίπεδο κεφαλαίου αθροίζει λίγο πάνω από 40.000 ευρώ στα 18 έτη. Το οποίο με μια πάρα πολύ μικρή απόδοση, συντηρητική απόδοση σε έναν επενδυτικό λογαριασμό, δηλαδή κάτω από 4%, ξεπερνάει τις 60%.
1: Ναι. Αν ας πούμε, 3,5%
2: οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν κάνει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, τα χρήματα αυτά τα επενδύουν στον λεγόμενο S&P 500, έναν δίκτυο ο οποίος αφορά τις 500 πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις Ηνωμένων Πολιτείων, το οποίο τα τελευταία 50 χρόνια έχει απόδοση 9%. Ναι. Εμείς, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το τι λέμε, έχουμε μια πολύ συντηρητική απόδοση, κάτω του 4% λέμε. Πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω. Αλλά το κυριότερο που πετυχαίνει αυτό το μέτρο είναι ότι δημιουργεί μια επενδυτική κουλτούρα στην οικογένεια. Η οποία θα αντιλαμβάνεται ο γονιός, το συμφέρον του παιδιού του είναι η οικονομία να μπορεί να πηγαίνει καλύτερα, η οικονομία να αναπτύσσεται, οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να μεγαλώνουν σε αξία. Όσο αυτές μεγαλώνουν, θα μεγαλώνει και η αξία του λογαριασμού.
0: Όπως λειτουργεί ένας κλειστός λογαριασμός, θα λειτουργεί αυτός. Έτσι. Θα μπορείς, αν θες κάποια στιγμή να τα πάρεις, αλλά θα χάσεις.
2: Κλειστός, αλλά θα είναι δικό σου.
0: Θα είναι δικό σου.
2: Θα μπορείς να τα πάρεις στα 18
1: σου. Στα 18 μόνο.
0: Ναι, μόνο στα 18.
2: Ναι. Όλο αυτό το μέτρο δουλεύει.
0: Τα οποία θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής.
2: Και έως 2 ετών.
0: Και έως 2 ετών
2: και
0: τώρα.
2: Δύο ετών τώρα
1: ναι.
2: Λοιπόν,
1: διευκρίνησε
2: πρώτα. Όλο αυτό το μέτρο δουλεύει διότι δημιουργείται ένα ταμείο το οποίο θα επενδυθεί. Αυτό το ταμείο, το οποίο είναι ταμείο νέας γενιάς ουσιαστικά, πιστεύω ότι θα αλλάξει την οτροπία της ελληνικής οικογένειας.
1: Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να φαντάζει χαζή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Πώς στο νότιο τομέα πιστεύετε οι οικογένειες ότι μπορούν να βάζουν 100 ευρώ κάθε μήνα?
2: Πιστεύω ότι μπορούν και πιστεύω ότι το κάνουν ήδη αρκετές.
1: Όχι, λέω, πιστεύετε ότι πραγματικά μπορούν, ας πούμε, φτωχές οικογένειες να βάζουν 100 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια?
2: Το πιστεύω, είμαι σε ατάξη, πιστεύω ότι μπορεί να.
0: Ή μπορούν να βάζουν και 50, ρε παιδί μου, δεν είναι και να βάζουν 100. Θέλω να πω, είναι μέχρι 100. Μπορούν να βάζουν 30.
2: Για το παιδί του μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για το παιδί του. Ο γονιός για το παιδί του.
0: Να διευκρινίσουμε αυτό. Είναι έτσι. Νομίζω ότι μπορούν να βάζουν και 20 ευρώ.
2: Ο γονιός του. Ακριβώς. Και 10 ευρώ, άμα θέλουν. Βάζουν και 0 που να βάζουν.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι μπορεί να δώσουν και 20-50 ευρώ για να πάρουν 30.000.
2: Εγώ μιλάω για γονείς οι οποίοι νοιάζονται για το μέλλον των παιδιών τους.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για το παιδί τους. Ναι, μια οικογένεια μεσαίας τάξης, και δεν λέω μόνο οι γονείς, μπορεί η θεία, ο θείος, ο παππούς, η γιαγιά, να βάζουν από 100 ευρώ το μήνα και πιστεύω και, πολύ και, και μπορεί και παραπάνω.
1: Το,
2: το θέμα είναι ότι το κράτος πλέον θα βάζει άλλα 100.
0: Ναι, σωστό.
2: Θα βάζει άλλα τόσα. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία.
1: Το θεωρείτε, είπατε, το μεγαλύτερο μέτρο που εξάγγειλε το πιο
2: το σημαντικό. Το πιο σημαντικό.
1: Ένα άλλο μέτρο που, έτσι, που θέλετε να εστιάσετε πριν πάμε στα πολιτικά.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η εξίσωση σε επίπεδο φορολογικών ελαφρύνσεων των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε πέρυσι και εφαρμόζεται φέτος για τους πολυτέκνους με 0% φορολογία εισοδήματος θα αφορά και τις οικογένειες με τρία παιδιά. Και φυσικά οι υπερπολίτεκνοι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει και κατά τη γνώμη μου είναι αυτοί που συνεισφέρουν περισσότερο από όλους στο δημογραφικό να κάνουν 5, 6, 7 παιδιά, αυτοί θα έχουν επιπλέον 1.000 ευρώ στις σχετικές ενισχύσεις. Άρα λοιπόν συνολικά για το θέμα οικογένεια, γεννήσεις, παιδιά, όλο αυτό απασχόλησε πάρα πολύ το οικονομικό επιτελείο και θέλω να συγχαρώ και τον Κυριάκο Πυρακάκη και την ομάδα του, διότι τα μέτρα αυτά έχουν νόημα.
0: Ελεύθερα επαγγελματίες.
2: Ελαφρύνονται σημαντικά.
0: Είδα ότι τον κύριο Χατζη Διοδοσίου να λέει ότι έχει θετικά πιο θετικά λίγο που το αναγνωρίζουμε, αλλά περιμέναμε περισσότερα με βάση αυτά που ακούγαμε πριν από την έκθεση.
2: Εντάξει, πάντα.
0: Και λέει, στην Κρυμαία, παράδειγμα, την εξαίρεση της Αττικής, ας πούμε, από το μέτρο, το, ένα από τα κύρια μέτρα.
2: Προσωρινά.
0: Το 55 που έγινε 50, είναι μικρή η μείωση στην προκαταβολή, δηλαδή που και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών.
2: Η προκαταβολή σε επιχειρήσεις από 80 θα πάει 50 σταδιακά.
0: Ναι.
2: Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Θα γίνει σταδιακά, βέβαια, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων. Θεωρώ ότι τα δύο αυτά τεκμήρια τα οποία καταργούνται.
0: Ναι.
2: Για όποιον ελεύθερο επαγγελματία ξέρει ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αυτά ήταν τα πιο περιοριστικά.
0: Ναι.
2: Υπήρξε, νομίζω, χθες μια αναγνώριση της συνεισφοράς που έχουν κάνει ελεύθερο επαγγελματία αυτά τα χρόνια στο άσπρισμα της οικονομίας.
0: Εσείς είστε και ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Ναι,
0: αυτό θέλω να πω. Ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Έχω ζήσει τη σημαίνει μπλοκάκι. Έχω ζήσει τη σημαίνει να κυνηγά τιμολόγια. Έχω ζήσει σημαίνει από τα τιμολόγια που εισπράττει να δίνει υπέρογκα ποσά σε φόρους και εισφορές και στα ταμεία. Έτσι είναι και γι' αυτό. Δυστυχώς, να λέμε την αλήθεια, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και μια σειρά από άλλες κατηγορίες, πάρα πολλά εισοδήματά τους δεν τα δηλώνουν.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο να είναι win-win για να τα δηλώνεις.
0: Ναι.
2: Να μπορεί και το κράτος να προϋπολογίζει και να φτιάχνει μέτρα για εσένα. Θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες είναι δύο πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια και πρέπει να τους αποκαταστήσουμε.
1: Εκλογικά, τι λέτε ότι θα σας δώσει αυτό, γραμματέα, και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, αλλά και στην πορεία?
2: Θεωρώ ότι εμπεδώνει την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος αυτά που λέει τα κάνει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι από όσα ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, άλλα κόμματα κλπ. Δεν θεωρώ ότι το δικό μας πακέτο είναι το πιο φιλόδοξο, να το πω έτσι. Το πιο μεγάλο, το πιο πλούσιο οικονομικά. Θεωρώ όμως ότι συνομιλητή η κοινωνία και οι παραγωγικοί φορείς και οι επιχειρήσεις θέλουν και εμπιστεύονται ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ξέρουν ότι αυτός ό,τι πει θα το κάνει και από αυτόν ό,τι ζητήσουμε, διεκδικήσουμε, πιέσουμε θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Οι άλλοι κοροϊδεύουν.
0: Οι άλλοι κοροϊδεύουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Και ήθελα να σα ρωτήσω ακόμα σε αυτό. Θα απαντήσει βέβαια ο Πρωθυπουργός στις πολιτικές ερωτήσεις σήμερα, γι' αυτό βλέπετε όταν φεύγουμε να πάμε σε αυτό. Αλλά πάντα είναι ένα ερώτημα. Έδειξε χθες, φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον ονοματίσει.
0: Ωραία αποτελέσμα, έλα που σε ξέρω.
1: Δημοκρατία, ναι, το ραγούδι που βάλαμε πριν. Λοιπόν, αυτό είναι.
2: Ναι, όταν έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει φέρει αποτελέσματα, προφανώς ο κόσμος δεν ξεχνάει. Ή τουλάχιστον περισσότερο κόσμος δεν ξεχνάει.
1: Όχι, λέω, πάμε σε ένα τέτοιο δίπολο, εκτιμάτε?
2: Ναι, εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
2: Σας την έχω πει την άποψή μου. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η αριστερά. Συγκρουόμαστε και στο ιδεολογικό πεδίο και στο πεδίο αξιοπιστίας. Και πλέον, επειδή βλέπουμε μια μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τις θέσεις του για την οικονομία, τον ιδιωτικό τομέα, τις ιδιωτικές επενδύσεις στην παραγωγική Ελλάδα, θεωρώ ότι πλέον συγκρινόμαστε και σε επίπεδο ικανότητας να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία λέμε. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία έχει πετύχει μια ιδεολογική νίκη.
0: Ναι.
2: Διότι η αριστερά του Αλέξη Τσίπρα έχει έρθει σε δικές μας θέσεις περί επενδύσεων ιδιωτικού τομέα και ελεύθερης οικονομίας.
0: Ναι.
2: Αυτά δεν τα έλεγε παλιά.
0: Κάτι.
2: Είχε αλλεργία και ο ίδιος και το κόμμα του Κυπρών συντροφή του αυτά.
0: Επειδή ιδεολογικά είστε τοποθετημένος και το λέτε δημοσίως στον χώρο της κέντρο δεξιάς, έτσι δεν κρύβεται. Ναι, ναι. Ο κ. Βαρδουλάκης προχθές μας έκανε μια εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία, ένας πολύ έγκυρος κατά τα πιο αξιόπιστος πολιτικός αναλυτής, θα έχει διμέτωπο. Δηλαδή θα έχει και αριστερά της, τον Τσίπρα, τον Βαρδουλάκη κλπ. Αλλά θα έχει και δεξιά της και έβαλε και μέσα και στην εξίσωση και το Σαμαρά. Και θα είναι δύσκολος αυτός ο διμέτωπος αγώνας. Η δική σας άποψη ποια είναι?
2: Δύσκολη μάχη είναι. Δεν είναι εύκολη μάχη. Δύσκολη μάχη είναι και πρέπει να είμαστε πιστικοί.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είμαστε πιστικοί, αξιόπιστοι και να δώσουμε ελπίδα για το μέλλον. Θεωρώ ότι. Αυτά που ακούσαμε χθες δίνουν μια προοπτική για τον κόσμο ο οποίος θέλει να δει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την επιχείρησή του στην Ελλάδα του 2030. Ναι. Και από εκεί πέρα μέχρι την κάλπη της Άνοιξης θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει, να παραδοθούν έργα, να παραδοθούν αυτά τα οποία, για τα οποία έχουμε δεσμευθεί και να περιγράψουμε, να ζωγραφίσουμε, να το πω έτσι πιο καλλιτεχνικά,
0: ναι,
2: την εικόνα της Ελλάδας του μέλλοντος για να δει ο καθένας τον εαυτό του και το παιδί του μέσα σε αυτή τη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γραμματέα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Διαβάζω και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ αλλά και του κ. Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα, τις δηλώσεις που γίνονται, οι οποίοι λένε ότι πια με εσείς και ο Τσίπρας μοιάζετε. Έχετε ένα πακέτο, η κριτική που γίνεται μέτρων, το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο πλωσιοπάροχο. Μιλάει για 13η σύνταξη, 13ο μισθό στους δημοσίους.
0: Έχει ανοιχτεί περισσότερο από τον κύριο Τσίπρα.
1: Και οτιδήποτε, και ότι εσείς μοιάζετε και είστε το βασικό πρόβλημα της χώρας και οι δύο. Νομίζω σωστά το αποδίδω. Δεν το λομοταμώ, αλλά νομίζω σωστά πολιτικά το αποδίδω.
2: Η κριτική καταρχάς του ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Τσίπρα. Εμένα με ξάφνιασε, διότι από τη μία λέει αντέγραψε το πρόγραμμά μας και από την άλλη λέει
1: το 80%
2: η παραχολογία δεν βγαίνει. Έτσι, οπότε πρέπει να αποφασίσουν ποια γραμμή θα ακολουθήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό που μου έκανε αίσθηση στην, και αυτή είναι η κριτική μου προς το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι ανακοίνωσε πολλά πράγματα τα οποία έχουν ήδη γίνει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανακοινώνεις επαναλειτουργία των ναυπηγείων και συναυπηγό επασκευαστική ζώνη όταν ξέρεις ότι όταν έφυγες από κυβέρνηση, έφυγες από πρωθυπουργός, τότε είναι που έρχεται μια άλλη πολιτική ηγεσία και άνοιξε τα ναυπηγεία, πήρε ξανά τους εργαζομένους και τώρα τα ναυπηγεία αυτά σφίζουν από ζωή. Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό για το μέλλον όταν έχει ήδη συμβεί.
0: Ναι.
2: Ή δεν μπορεί να λες θα δημιουργήσω ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης όταν ξέρεις ότι το παλιό υπερταμείο το οποίο δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα για η κριτική καταρχάς του ΠΑΣΟΚ προς τον κύριο Τσίπρα. Εμένα με ξάφνιασε, διότι από τη μία λέει αντέγραψε το πρόγραμμά μας και από την άλλη λέει
1: το 80%
2: η παραχολογία δεν βγαίνει. Έτσι, οπότε πρέπει να αποφασίσουν ποια γραμμή θα ακολουθήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμένα αυτό που μου έκανε αίσθηση στην, και αυτή είναι η κριτική μου προς το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι ανακοίνωσε πολλά πράγματα τα οποία έχουν ήδη γίνει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανακοινώνεις επαναλειτουργία των ναυπηγείων και συναυπηγό επασκευαστική ζώνη όταν ξέρεις ότι όταν έφυγες από κυβέρνηση, έφυγες από πρωθυπουργός, τότε είναι που έρχεται μια άλλη πολιτική ηγεσία και άνοιξε τα ναυπηγεία, πήρε ξανά τους εργαζομένους και τώρα τα ναυπηγεία αυτά σφίζουν από ζωή. Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό για το μέλλον όταν έχει ήδη συμβεί.
0: Ναι.
2: Ή δεν μπορεί να λες θα δημιουργήσω ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης όταν ξέρεις ότι το παλιό υπερταμείο το οποίο δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα για να ξεπουλήσει

0: τους εργαζομένους και τώρα τα ναυπηγεία αυτά σφίζουν από ζωή. Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό για το μέλλον, όταν έχει ήδη συμβεί.
1: Ναι.
0: Ή δεν μπορεί να λες, θα δημιουργήσω ένα εθνικό ταμείο ανάκαμψης, όταν ξέρεις ότι το παλιό υπερταμείο το οποίο δημιούργησε η κυβέρνηση Τσίπρα για να ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία έχει μετατραπεί σε growth fund και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Επενδύει στην ελληνική οικονομία, επενδύει σε ελληνικές δημόσιες επιχειρήσεις και αυξάνει την αξία τους και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Άρα, μου έδειξε προχειρότητα, ότι... προχειρότητα και, σε μεγάλο βαθμό.
1: Επειδή βλέπω τη συνέχεια τη λέει, χρησιμοποιείται αξιοπιστία για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν έχει αξιοπιστία, ότι είναι αναξιόπιστο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν έχει καμία αξιοπιστία.
1: Εκεί θα επιμείνεται από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν τα πιστεύει κιόλας αυτά που λέει. Του τα έχει γράψει το επιτελείο, το έχει μαζέψει γύρω του.
1: Και πριν, λίγο πριν είπατε ότι έχει έρθει σε θέσεις πιο.
0: Ναι, γιατί το, θα σας πω γιατί. Γιατί το επιτελείο του, που είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι ιδιωτικού τομέα, άνθρωποι που έχουν τελειώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια επίσης.
1: Ναι.
0: Και εκεί βλέπω μια μετατόπιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, του έχουν γράψει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούν στην ελληνική κοινωνία είναι πιο πιστικό.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. 75% της κοινωνίας, 80% της κοινωνίας ήταν υπέρ της μεταρρύθμισης.
1: Ναι.
0: Το είχαμε μετρήσει, το είχαμε συζητήσει. Δεν μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να ξανακυβερνήσει τη χώρα, στα θέματα στα οποία η κοινωνία έχει πάρει την αποφασή της να είναι απέναντι. Άρα μετατοπίζεται.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο ίδιος δεν το πιστεύει.
2: Να σας επαναφέρω το ερώτημα. Ναι. Πιστεύετε ότι με το Πασόκ, με την Ελλάς, αυτό που λέει το Πασόκ, ότι είστε περίπου ίδιοι.
0: Εντάξει τώρα.
2: Οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
0: Αυτή ένα κόμμα της αριστεράς, εμείς είμαστε ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Αυτό είναι υγιές απόλυτα σε μια δημοκρατία, το να μπορούν τα δύο βασικά πολιτικά ρεύματα να συγκρούονται, να αλληλοπιέζονται, ώστε οι κοινωνίες μας να γίνονται καλύτερα. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι. Ας δει κανείς μόνο το φράχτο των ευρώ. Εγώ θα κλείνω με αυτό τη συνέντευξή μας. Ξεκίνησα την περιοδία μας με τα κυβερνητικά κλιμάκια τη Δευτέρα από τον Εύρο. Επισκέφθηκα το Δημότυχο, επισκέφθηκα το Σουφλί. Ευχαρίστησα στους νοριοφύλακες οι οποίοι έδειξαν.
1: Το Πασόκ το ξεκίνησε.
0: Ναι. Καμία σχέση ο φράχτης που έχτισε η Νέα Δημοκρατία με αυτό του κυρίου Παπούτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ας δει κανείς τις εικόνες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα έχει σύνορα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Προχωράμε.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κυριανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος στο νότιο τομέα.
1: Είναι βουλευτής φυσικά. Αυτό ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από το νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ξαναεπιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλά, Θεσσαλονίκη, όπως κέντρο και
1: εδώ από όπου εκπέμπουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον κύριο Νίκο Ταχιάο, υπουργό Υποδομών και Μεταφόρων και γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιό, βέβαια.
1: Και αρμόδιο για θέματα υποδομών.
0: Και αρμόδιο για θέματα υποδομών.
2: Καλά, Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
0: Καλά, Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι.
2: Στην Καλά Θεσσαλονίκη.
0: Στην Καλά Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι πάω.
2: Λένε πω δεν είμαι. Ασχολούμαι καθόλου με τα αθλητικά.
0: Αλήθεια λέει, δεν λέει ψέματα. Ναι.
2: Για το πολύ απλό λόγο ότι ό,τι και να πεις καίγεσαι.
0: Το ξέρω 30 χρόνια, μπορεί και 40. Το ξέρω.
2: Ό,τι και να πεις καίγεσαι.
0: Και δεν είναι.
1: Πάμε γρήγορα, όμως, γιατί πλησιάζει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων.
0: Λοιπόν, να πάμε σε θέματα που αφορούν εδώ την πόλη. Και
1: εσάς.
0: Νομίζω ότι και εσάς, το αρμόδιο τάση, ας πούμε, το μετρό, το οποίο επεκτάθηκε πρόσφατα μέχρι την Καλαμαριά και θα επεκταθεί και αλλού.
2: Το μετρό ολοκληρώθηκε, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μία γραμμή. Μία γραμμή η οποία έχει δύο κλάδους. Άρα ουσιαστικά. Αυτό που τελείωσε ήταν ο πρώτος σχεδιασμός. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τώρα είναι η επέκτασή του. Η επέκτασή του ως πρώτη προτεραιότητα έχει τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένα στερεότυπο ότι το μετρό ξεκινάει και τελειώνει στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι λάθος. Mm-hmm. Εντάξει, επειδή το βλέπουμε στην Αθήνα, δεν
0: συμβαίνει αυτό.
2: Είναι ένα σενάριο επαναλαμβανόμενο όλοι και καλά. Αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετηθεί με την επιβίβαση πολύ σύντομη

0: στο μετρό που έχει και μεγάλη συχνότητα, είτε στη Μίκρα είτε στη Νέα Ελβετία. Το βασικό είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πληθυσμό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι δυναμικός πληθυσμός, είναι μια δημογραφικά ανερχόμενη περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει και εκεί είναι όλος ο σχεδιασμός μας. Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί δημόσια γι' αυτό. Επειδή το επόμενο ΕΣΠΑ, στο οποίο αναγκαστικά θα στραφούμε για να βρούμε χρηματοδοτήσεις για τόσο μεγάλα έργα, το μετρό είναι ένα έργο που μετράει με δισεκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια, κατά ελάχιστον πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, υπάρχει περίπτωση να είναι και ανταγωνιστικό, δηλαδή να χρειαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν επιλογές μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς τους. Mm-hmm. Άρα, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα είναι να είμαστε απολύτως όριμοι. Έχουμε προχωρήσει μελέτες, προχωράμε και στη μελέτη κόστους ωφέλους, δηλαδή ουσιαστικά στη μελέτη βιωσιμότητας αυτού του έργου, για να μπορέσουμε να πάμε με αξιώσεις στη διεκδίκηση των απαραίτητων κονδυλίων για να μπορέσει να προχωρήσει το μετρό της Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης.
1: Το ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένο ως προς το ύψος του ή εξαρτάται μόνο από την ωριμότητα?
0: Τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τον
1: ΕΣΠΑ. Ναι,
0: ναι, και ξέρω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση από τους Γερμανούς, οι οποίοι θέλουν περίπου μια περικοπή 30% των κονδυλίων για το ΕΣΠΑ. Και αυτό είναι μια διαπραγμάτευση που θα είναι δύσκολη. Αυτή θα γίνει στο τέλος της χρονιάς. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική εκπροσώπηση της Ελλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει πολύ καλά τέτοιες διαπραγματεύσεις. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, είναι μια υπόθεση η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μετρό της Θεσσαλονίκης και ειδικά η βορειοδυτική του επέκταση είναι στην κορυφή των διεκδικήσεων της επομένης προγραμματικής περίοδου και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα συμπεριληφθεί.
2: Λοιπόν, μια ερώτηση, δεν έχω πολύ χρόνο. Εσείς είστε βέβαιος Θεσσαλονικιός πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες ευρωεκλογίες σημείωσε μια σημαντική πτώση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και ακούω ότι και τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δώστε μας μια εικόνα που έχετε εσείς. Ξέρετε καλά την πόλη, την περιοχή.
3: Ο Βελόπουλος έρχεται, λέει, και ο Σαμαράς.
2: Ναι, και έρχεται και ο Σαμαράς, ναι.
0: Ακούστε. Η πολιτική σκηνή δεν είναι όπως ήταν, είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, προηγουμένως διάβαζα για τις σημερινές εκλογές στη Γερμανία, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι υπάρχει.
2: 40% λέει.
0: Υπάρχουν πλέον συγκινούντα δοχεία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Δεν είμαι καταρχάς σίγουρος ότι αυτό, ό,τι αποκαλείται Βελόπουλος ή Σαμαράς είναι και καλά θα ψωνίζει από τη Νέα Δημοκρατία ή ψωνίζει από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εισπράττει μια φθορά η οποία είναι αποτέλεσμα με δύο διαδοχικών κυβερνήσεων. Ο κόσμος κουράζεται, δεν είναι χρόνια, εύκολο, αλλά σημασία έχει το δίλημα που θα του βάλεις μπροστά στις εκλογές. Εγώ σας είπα κάτι απλό. Έχουμε μια διαπραγμάτευση του ΕΣΠΑ. Λέει, είναι χρήματα τα οποία θα στρέψουν στην ελληνική οικονομία, θα φτιάξουμε υποδομές, θα βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει το θέμα της Προεδρίας. Υπάρχουν διλήμματα τα οποία θα τεθούν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το μεγάλο δίλημα είναι, σήμερα υπάρχει κάποιος καλύτερος από το Μητσοτάκη? Έναν να μου δείξουν. Έναν. Μες. Όχι επειδή και δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Αυτό το απαντήσω είναι ο λαό στις κάλπες, φαντάζομαι.
0: Αυτό είναι το δίλημα που θα θέσουμε και εμείς όμως. Αυτό είναι το δίλημα που θα θέσουμε. Προφανώς οι κάλπες απαντιούνται, όλα αυτά δεν απαντιούνται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά.
1: Ούτε από εμάς.
0: Τα διλήμματα ούτε από εμάς που είμαστε και χαρακτηρισμένοι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι.
2: Είστε αισιόδοξο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
2: Και να κλείσουμε αυτό.
0: Έχω ζήσει όλη την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε.
2: Γνωρίζω, γνωρίζω.
0: Το 79 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είμαστε υποτίθεται μια κυβέρνηση η οποία έχει κουράσει. Είναι δύο τετραετίες. Ναι. Είδατε τη χθεσινή εκδήλωση στο Βελίδιο?
2: Την είδα.
0: Μικρή ήταν.
2: Όχι, την είδα,
0: τεράστια ήταν.
2: Ναι,
0: ήταν τεράστια. Λοιπόν, όταν ένα κόμμα καταφέρνει και κινητοποιεί, ναι, στα δύσκολα του τόσο κόσμο, ναι, βεβαίως είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
2: Πολύ ωραία. Να κλείσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Σταχιάς.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Υποδομών και μεταφορών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινό και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Βασίλη Σκουρή στα στούντιο που έχουμε στην
1: 90η
2: που έχει τιμούμενη χώρα την Ιαπωνία.
1: Για μία ακόμα ώρα, ναι, γιατί μετά θα έχετε τον τηλέμαχο Σαντορινό από την Αθήνα και βεβαίως στις 12 σύνδεση με το Βελίδιο και συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: 300.000 θέσεις εργασίας με ορίζοντα τετραετία σχεδιάζει ΔΥΠΑ, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το σχέδιο για την απασχόληση θα απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων. Στις 12 το μεσημέρι, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη από τα Παραπολιτικά 90,1. Από το Βελίδιο, ο Κυριακός Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, ενώ επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της εφημερίδας Παραπολιτικά, εξήγηλε κουμπαρά για τα παιδιά, δηλαδή έναν επενδυτικό λογαριασμό με το κράτος να διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο έως τα 1.200 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για ταμείο νέας γενιάς που θα αλλάξει την οτροπία της ελληνικής οικογένειας, δήλωσε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 από το περίπτερο της Next Step Media στη ΔΕΘ, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης. Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε κατάργηση τέλους επιτιδεύματος το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγή στα τεκμήρια με απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας και μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% από το φορολογικό έτος 2027. Για την επόμενη μέρα του gov.gr, τα μέτρα στήριξη των πολιτών και τις επόμενες εκλογές μίλησε ο Υπουργός της ψηφιακής διακυβέρνησης στα Παραπολιτικά 90,1 από το περίπτερο της Next Step Media στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Στόχος τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για τον πολίτη να αντλούνται αυτόματα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Για ημί μέτρα με στόχο να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός εν είδη λογιστή επιχείρησε να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότη, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, με τη συντριβή του φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θάνατο του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Το νοσοκομείο κάτι σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το οποίο οδηγούσε 19χρονος στα γλυκά νερά. Φαίνεται μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Πάνω από 150 πυροσβέστες και 12 ενέργεια μέσα δίνουν μάχη για να ελέγξουν την πυρκαγιά. Μετά τη Μόσχα στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Steve Witkoff και Jared Kushner σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, Ατρόμητος Καλαμάτα, Οφική Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, οι σημερινοί αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως,
3: Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Powergame.gr, στο σελίδες, ραδιόφωνα, ένα σωρό πράγματα. Απογευματινή καρφή. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
8: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
7: Και θα είμαστε για, με τον κύριο Δημήτρη Κύρκο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε στο στούντιο. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σου Πανούλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, και για μία ώρα ακόμα, μέχρι τις 11 όπως σας είπαμε, και φιλοξενούμε είναι δίπλα μας ένας επίσης της γειτονιάς μου, βουλευτής στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Θεοχάρη.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Αυτή την εβδομάδα χαρούμενος.
7: Αυτή την εβδομάδα, την περασμένη, κλαίγαμε τέτοια ώρα. Λοιπόν.
8: Πού να πάμε, για τα μέτρα, μια εκτίμηση θα αποδώσουν.
7: Μια πρώτη εκτίμηση, ως βουλευτής που θα πάτε και στον κόσμο.
8: Θα πάτε τώρα στην περιφέρεια, θα αποδώσουν δημοσκοπικά και κυρίως εκλογικά.
9: Το θέμα είναι να αποδώσουν για τη χώρα. Να, την δικαιοσύνη να την αποκαθιστούν, να διορθώνουν ζητήματα και κυρίως να έχουν και μια προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό ναι. που...
8: Δεν θέλετε δηλαδή ψήφο.
9: Θέλουμε ψήφο.
7: Αυτό φαίνεται και την ψήφο.
9: Θέλουμε ψήφο. Αλλά η ψήφο, κοιτάξτε, η ψήφο έχει ημερομηνία λήξη. Κάποια στιγμή ο κόσμος σταματάει να σε εμπιστεύεται. Το θέμα τότε είναι τι έχει αφήσει πίσω σου. Να έχει πάρει τη χώρα ένα βήμα μπροστά και να ελπίζει ότι σε όποιον την παραδώσει θα την πάει και αυτό ένα βήμα μπροστά.
8: Παραδώσει, δηλαδή.
9: Και κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Αυτό είναι απόφαση του ελληνικού λαού. Δεν είναι δική μα απόφαση. Έχουμε δημοκρατία στη χώρα μα. Νομίζω ο Πρωθυπουργός καταρχήν έδωσε ένα όραμα, μια προοπτική, το πώς βλέπει και πώς θα ήθελε να βλέπει την Ελλάδα το 2030 και το 2031 ναι. που συμπληρώνουν τα 200 χρόνια και που θα τελειώνει η τετραετία μετά τις επόμενες εκλογές. Συνηθίζω να λέω και είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα να το λέω μετά το συνέδριο όταν άκουσα την αναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού ότι σε αυτές τις εκλογές θα πάμε με τρία διαβατήρια και συμπέσαμε με αυτή τη λέξη και ο Πρωθυπουργός την ίδια χρησιμοποιεί. Τρία διαβατήρια. Ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, δηλαδή το πρόγραμμά μας τότε ήμουν γραμματέας προγράμματος του 23, το υλοποιούμε πάνω από 90%. Αυτό είναι η εγγύηση ότι ό,τι πούμε τώρα θα υλοποιηθεί ξανά. Ένα διαβατήριο ασφάλειας, διότι πραγματικά ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς που παράγουν αστάθεια και ανασφάλεια σε πολλαπλά επίπεδα και θέλεις ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι. Μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το φέρει αυτό. Και το τρίτο είναι το διαβατήριο της ελπίδας. Εδώ η ελπίδα για το 30 και το 31, πού θέλουμε να πάμε τη χώρα, νομίζω σχεδιαγραφήθηκε τουλάχιστον σε αδρές γραμμές και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές θα εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο από τον Πρωθυπουργό και όλους μας.
8: Αυτό τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά από τα μέτρα είστε ικανοποιημένος πηγαίνοντας τώρα στην περιφέρειά σας?
9: Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να αγγίξει όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες δίκαια ή άδικα νιώθουν ότι υπήρξαν αδικίες τις οποίες έπρεπε να τις αποκαταστήσουν.
8: Πρωτίστως αυτούς που τον ψήφισαν στις περασμένες εκλογές και απομακρύνθηκαν.
9: Ακριβώς.
8: Άρα τα στρώματα θέλω να πω.
9: Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι απαντάνε σε αυτό το αίτημα. Και είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ στοχευμένα και είναι μέτρα που απλώνουν, δηλαδή πέρα από το ίδιο το μέγεθός τους, τα 2,2 δις που εκτιμώνται ότι είναι το κόστος τους, απλώνονται και αγγίζουν πάρα πολλές ομάδες πληθυσμού. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι όλοι καθρεφτίζονται κάπως αυτά τα μέτρα και γι' αυτό θα έχουν επιτυχία.
8: Μάλιστα. Στα εξωτερικά, θα ακούσουμε φαντάζομαι τον Πρωθυπουργό σήμερα στη συνέντευξη, θα δεχτεί ερωτήσεις.
9: Ναι.
8: Τα απέφυγε σε μεγάλο βαθμό χθες.
9: Ναι, κοίταξε, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ζητήματα τα οποία είναι σε αναβρασμό.
8: Και με πίεση σε εσάς από τα δεξιά σας. Πολύ.
9: Ναι, υπάρχει μια πίεση η οποία είναι απολύτως λανθασμένη. Απολύτως. Η χώρα μας είναι στο ισχυρότερο της σημείο στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην οικονομία της και συνεπώς αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση τα πράγματα. Στα δεξιά υπάρχει μια Ελλάδα της μιζέριας η οποία ζωγραφίζεται, ότι είμαστε κακομύριδες και ότι δεν αντέχουμε και τρέμουν τα γόνατά μας μπροστά στην Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ατενίζει τις προκλήσεις από όποιαν προέρχονται με αυτοπεποίθηση, ξέρει τι μέτρα μπορεί να πάρει, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει και έχει και τα μέσα πια, γιατί έχει επενδύσει στις ένοπλες δυνάμεις, έχει επενδύσει στις στρατηγικές συμμαχίες και έχει δυναμώσει όλο και περισσότερο και συνεπώς δεν έχει κανένα φόβο.
8: Και το Σαμαρά πια στα δεξιά.
7: Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι αυτό που πήγα να ρωτήσω, πρόλαβες, ότι περιμένουμε το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα χτυπάει. Εδώ βλέπουμε το μέτρο της εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Τα ήρεμα νερά με την Τουρκία και...
9: Κοιτάξτε, πέρα από το ότι ο κύριος Σαμαράς αυτά που λέει ο ίδιος δεν τα τήρησε, συνεπώς έχουν μειωμένη αξιοπιστία, εγώ ας κάνω ένα βήμα πίσω, ας δω λίγο την επιτυχία ή την αποτυχία της δεξιάς πτέρυγας, ας το πούμε, του πολιτικού φάσματος, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι αναγκάζεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε σιγά σιγά να σχολιάζει απλώς την πολιτική κατάσταση και να μην θέλει να είναι ενεργός, μάλλον είναι έλλειψη ηγεσίας και αποτυχία πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, της πιο άκρας δεξιάς από τη Νέα Δημοκρατία και συνεπώς νομίζω ότι δεν φαίνεται, δεν είναι θέμα χαρακτηρισμού. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πολιτικά η Νέα Δημοκρατία καλύπτει απολύτως το κεντρό ρεύμα του πολιτικού φάσματος και το δεξιό ρεύμα του πολιτικού φάσματος. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύω ότι οι άνεμοι είναι 8 στην πολιτική. Ναι. Οι άνεμοι είναι 8 στην ιστιοπλοεία. Ναι. Στην πολιτική είναι 4. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Ναι. Η κεντροδεξιά δεν είναι διακριτό ρεύμα. Είναι το άθροισμα του κέντρου και της δεξιάς. Και αυτά τα δύο μεγάλα ρεύματα, και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έχει 30% και οι άλλοι 15%, διότι οι άλλοι περιχαρακόρντονται. Όλοι θέλουν να είναι καθαροί. Εμείς οι μόνοι συνεπείς που έλεγε και το ΚΚΕ, να είναι καθαροί, αλλά να είναι.
7: Το οποίο ισχύει για το ΚΚΕ,
9: να είναι συρρυκνωμένοι, να είναι στο 5%. Η συνέπεια πάει στο 5% όμως. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία το χαμηλότερο ποσοστό επί Αντώνη Σαμαρά το πήρε.
7: Μάλιστα. Mm-hmm. Άρα δεν τον φοβάστε.
9: Όχι. Νομίζω γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για κάτι το οποίο έρχεται περισσότερο από το παρελθόν.
7: Ναι.
9: Και δεν νομίζω έχει.
7: Γιατί βλέπω τα ονόματα που δημοσιεύονται, τα βλέπω όλα να είναι προερχόμενα από την Νέα Δημοκρατία. Παλιά στελέχη βεβαίως, τα οποία δεν ήταν ενεργά, τα περισσότερα το. Όχι όλα, γιατί κάποιοι ήταν ενεργά μέχρι πρόσφατα. Όπως και στην περιφέρειά σας. Mm. Αλλά τα πιο πολλά είναι παλιά και αποσυρμένα στελέχη, τα οποία εδώ και καιρό έχουν μπει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Είμαι βέβαιος ότι το 23 πιο πολύ δεν τον ψηφίσαν από αυτούς. Yeah. Αλλά τώρα θα βρουν και μια πολιτική έκφραση. Αυτό έχει σημασία.
9: Εγώ βλέπω προσωπικά κίνητρα. Δεν φτάνει να μην σου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Οκ, εντάξει, δεν σου αρέσει. Για ποιο λόγο δεν σου φτάνουν τα κόμματα που υπάρχουν ήδη? Γιατί πρέπει να κάνεις δικό σου?
8: Να πω κάτι. Μήπως,
9: δηλαδή, πολιτικά μήπως... πρέπει να το απαντήσει και αυτό. Δεν φτάνει.
7: Προφιλοδοξία είναι.
9: Πάντως σίγουρα είναι περισσότερο προσωπικά τα κίνητρα παρά πολιτικά.
8: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Εγώ.
7: Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας.
9: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλιακής Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι μαζί μας και βουλευτή Κέρκυρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι λίγο παλιός, τι να κάνουμε τώρα. Α, τον έχουμε και κοντά τώρα, τον έχουμε και.
2: Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι είναι μια ιδιαίτερη η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας την οδύνη μου και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τους οικείους των αδικοχαμένων πιλότων μας. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο επισκίασε την φετινή έκθεση. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Έχετε απολυθεί και το είπαμε και εμείς νωρίτερα για το πράγμα τραγικό αυτό περιστατικό.
1: Και πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια, να καταλάβουμε πώς πραγματικά συνέβη, ποιος έκανε την εκδήλωση, πώς συμμετείχαν εκεί τα αεροσκάφητα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, νομίζω θα τα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Βεβαίως.
1: Αυτά νωρίς θα βγουν τα πορίσματα, δεν πάνε αργά σε μήνες και χρόνια.
2: Όχι, όχι. Θα σας ρωτήσω. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων πολύ σύντομα θα βγάλει ένα πόρισμα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Υπάρχουν και τα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει από την πολεμική αεροπορία. Και αυτό που είναι σημαντικό να πω είναι ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει ουσιαστικά τα παιδιά αυτά, τα ορφανά παιδιά, να τα παρακολουθεί μέχρι να τελειώσει.
0: Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει το κράτος και καλά κάνει, και καλά κάνει το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει αυτό. Λοιπόν, θες από τον τομέα του να πάμε μετά από την βουλευτή της Ναυτιλίας. Να σας ρωτήσω την ώρα της Ναυτιλίας. Σήμερα ο γιος μου ξεκινάει και το πρώτο του μπάρκο, θέλω να σας πω.
2: Ναι,
0: σαν δοκίμος στο εμπορικό ναυτικό.
1: Καπετάνιος.
2: Ότι έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή, γιατί πράγματι το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα, προσοδοφόρο, με δυνατότητες ανέλυξης. Είναι σημαντικό να υπηρετείς την πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην ναυτιλία, με το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας να το ελέγχουν οι Έλληνες πλειοκτήτες, με πάνω από 5.800 πλοία ελληνόχτητα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι παραγγελίες των Ελλήνων πλειοκτητών ξεπερνούν τις 700. Καταλαβαίνετε.
0: Ένας τόλος σε μεγάλο βαθμό καινούριος είναι αυτό, είναι αλήθεια. Ακριβώς, ψάχνοντας το εγώ στους τελευταίους μήνες είδα ότι
2: την ισχύ, οπότε θέλουμε νέα παιδιά να μπαίνουν στον αυτό σε
1: Υπουργέ.
2: Συγγνώμη.
1: Είναι, λέω, ένας τόρος πιο προηγμένος, πιο μπροστά.
2: Βεβαίως.
0: Όλες οι μεγάλες γνωστές επιχειρήσεις ναυτιλιακές έχουν πολύ σύγχρονο στόλο.
2: Πάρα πολύ σύγχρονο στόλο. Βεβαίως η πλειονότηση των παραγγελιών είναι από τις χώρες της
0: Κίνα, Ιαπωνία,
2: αυτή τη στιγμή έχουμε 430 πλοία στο order book στην Κίνα, 226 στο order book στην Κορέα και 50 στην Ιαπωνία.
0: Χτίζονται δηλαδή 700 πλοία περίπου, χτίζονται σε ναυπηγεία από Ανατολής.
2: Αλλά εντάξει, το επισκευαστικό, μάλλον το κατασκευαστικό
1: κόστος δεν κάνει μια δημιουργία αυτομάτως μια αντίφαση. Δηλαδή εννοώ αλλού όλα τα πλοία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ βέβαια, μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, μετράει το κατασκευαστικό κόστος, μετράνε όλα. Όμως θέλω να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει σημαντικές συμφωνίες, κυρίως θα πω με τους Κορεάτες και με τη Χάνουχα και με την Hyundai, με τα δύο ναυπηγεία τα μεγάλα, δηλαδή με την Onyx η Χάνουχα και με τη Hyundai τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ώστε να κατασκευαστούν εδώ πλοία, είτε αυτά είναι πολεμικά είτε είναι εμπορικά. Βεβαίως όλο το επισκευαστικό κομμάτι σιγά σιγά το παίρνουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Και αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει μεγάλη δυναμική ανάπτυξη στον κλάδο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα να σας ρωτήσουμε και ένα ερώτημα ως βουλευτή Κέρκυρας. Τα μέτρα πώς τα είδατε χθες εσείς?
2: Ναι, νομίζω ότι τα μέτρα ικανοποίησαν τους πολίτες. Είναι ευρέως φάσματος. Πραγματικά και εγώ δεν περίμενα να είναι τέτοιου εύρους, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ στοχευμένα. Νομίζω ότι τα είχε ανάγκη αυτά η ελληνική κοινωνία. και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους τρίτεκνους.
0: Εσείς ως βουλευτής στη Γέρκυρα πάτε πιο οπλισμένος τώρα, θεωρείτε, να αντιμετωπίσετε, να μιλήσετε με τον κόσμο, με τους ανθρώπους εκεί που σας ξέρουν χρόνια, βέβαια.
2: Νομίζω πως ναι. Έχουμε επιχειρήματα, αλλά ξέρετε, έχουμε και ένα αφήγημα το οποίο δεν είναι, είναι δυνατό αφήγημα. Μάλιστα. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουμε να επιδείξουμε ένα σημαντικό έργο σε όλους τους μεγάλους τομείς. Είτε είναι η άμυνα, είτε είναι η διπλωματία, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Βεβαίως, η ακρίβεια πάντοτε είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Με αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι στοχεύουμε εκεί και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες παρουσίασε και ένα όραμα με ορίζοντα, και ορίζοντας είναι η λέξη κλειδί, για την Ελλάδα του 2030. Οπότε νομίζω ότι φεύγουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα. Ο Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το είπα σωστά, έτσι. Γεια σας, κύριε Γκίκα. Γεια σου, Στέφανε. Φίλε, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Στέφανο και τον πατέρα του γνώρισα. Που είχε τον συνονόματό μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να έχουμε μια κυρία στο μαζί μας.
1: Γιατί όπως έχουμε γι' αυτό πει, το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ναι. Και να καλημερίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Και υποψήφια στην Α Αθηνών.
2: Σας ευχαριστώ που μου το θυμίζετε.
0: Μα είναι σημαντικό αυτό γιατί μετά την.
1: Συγγνώμη, το ξεχνάτε.
2: Όχι που μου.
0: Φαρώ.
2: Το θυμίζετε. Φαρώ ότι
0: μετά την, το βόρειο τομέα που είναι μαζεμένα πολλά κορυφαία στελέχη, η δεύτερη πιο έτσι.
1: Ανταγωνιστική.
0: Ανταγωνιστική. Είναι η Α Αθηνών. Και εκεί επίσης έχουμε και τα κορυφαία
1: στελέχη. Όντω, μπαίνετε στο λόγο.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το τολμάτε.
0: Πολύ δύσκολο. Πήγε ο κ. Μαρινάκης πήγε στο βόρειο τομέα που είναι επίσης πολύ δύσκολα. Η κυρία Σδούκου πάει στον Α Αθηνών που επίσης πολύ δύσκολα γιατί είναι.
2: Θα δοκιμαστούμε.
0: Πολλά στελέχη.
2: Είναι
0: καλή επιτυχία.
2: Ναι. Μια ωραία διαδρομή.
0: Ναι, ναι, προσωπική.
1: Λοιπόν,
2: τι έχουμε.
0: Τώρα είστε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και.
1: Είναι και λίγο δύσκολο γιατί σε λίγο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργό. Και δυσκολευόμαστε να σα ρωτήσουμε και για τα μείζωνα θέματα γιατί θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
0: Αλλά.
2: Πήραμε μια γεύση.
0: Η γεύση ποια ήταν λοιπόν.
1: Από τα μέτρα, ναι.
2: Εγώ ένα τρίπτυχο έτσι κρατώ νομίζω από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το ένα είναι η πολιτική αξιοπιστία σε αυτά που είπε και προσωπική αξιοπιστία, έλεγα. Είναι ο Πρωθυπουργό που τον βλέπετε να προσέρχεται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, η 8η ήταν η προσωπική και η πολιτική του αξιοπιστία. Νομίζω ότι είχε τη δυνατότητα ο κόσμος να την δει για άλλη μια φορά. Το δεύτερο είναι ένας σοβαρός κυβερνητικός σχεδιασμός. Και το τρίτο είναι μια συνέπεια στα λόγια και στα έργα. Άρα ακούσατε μέτρα τα οποία μπορεί να υλοποιήσει. Ό,τι εξαγγέλει μέσα στη χρονιά το υλοποιεί και ακούσατε επίσης και μία προσπάθησε με τα δημοσιονομικά δεδομένα να καλύψει όσο το δυνατόν πιο μεγάλη γκάμα συμπολιτών. Μπορεί να ακούσω την κριτική, είναι λίγο, δεν φτάνει, όμως τα δεδομένα είναι αυτά, το λέει με ειλικρίνεια, με αλήθεια και νομίζω ότι έδωσε και μία προοπτική επίσης, ποσοτικοποιημένη όμως, τι θέλω να κάνω το 2028, το 29, το 30, το 31. Και έθεσε φυσικά και το πολιτικό δίλημα της επόμενης κάλπης, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε ως χώρα αυτή την πορεία ή αν θέλουμε να μπούμε ξανά σε αχρίαστες περιπέτειες.
1: Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτά τα μέτρα αρκούν. Γιατί συνήθως στην έκθεση δεν έχουμε δει ποτέ μέτρα να ανατρέπουν μια κατάσταση.
2: Σωστά το θέτετε.
1: Λειτουργούν θετικά, λειτουργούν αρνητικά, λειτουργούν καθόλου. Σίγουρα πάντως δεν ανατρέπουν στη μια ή στην άλλη κατεύθυνση.
2: Όλα τα μέτρα
1: πολιτικές
2: που έχουν ένα δημοσιονομικό, οικονομικό χαρακτήρα λειτουργούν πάντα θετικά. Θεωρώ. Mm-hmm. Από την άλλη, θα σας πω όμως ότι δεν τελειώνει η ζωή η πολιτική σε μια ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο πάντα, είναι η αρχή μιας οικονομικής πολιτικής περίοδου. Αλλά έχετε δει ότι δεν, τα μέτρα που λαμβάνονται πάντοτε συνεχίζουμε, προχωράμε βήμα-βήμα και υλοποιούμε. Και μέσα στη χρονιά, να σας θυμίσω που πέρασε, είχαμε την ανακοίνωση των μέτρων πέρυσι. Στην πορεία ήρθε η κρίση, ο πόλεμος. Είχαμε καινούργια μέτρα, 800 εκατομμύρια. Άρα εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε μια σοβαρή πολιτική δύναμη. Ο Πρωθυπουργός αυτά που λέει κάθε φορά τα λέει με αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Δεν τους τάζει πράγματα που δεν μπορεί να τα υλοποιήσει, που δεν γίνονται στη χώρα.
1: Άμεσα θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι το αμέσως επόμενο διάστημα.
2: Εσείς
1: λέτε ότι σας δίνουν 30 μέχρι τώρα, άλλοι λένε ότι είναι 28. Κάπου εκεί πάντως είναι οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά το πρώτο κόμμα και αναλόγως για τα υπόλοιπα κόμματα. Με τι θα είστε ευχαριστημένοι, τι είναι αυτό δηλαδή που θα πείτε ότι αν δώσει ένα ποσοστό παραπάνω με αφορμή τα μέτρα της ΔΕΘ σας δίνει μια δυναμική ως κόμμα. Κυνηγώντας το στόχο που έγινε, ήταν αυτοδυναμία.
2: Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Εγώ κοιτάζω τον τελικό στόχο. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε μήνα, είναι πολλές, λίγο πολύ. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν σταθερά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δύναμη και από εκεί πέρα αυτό που αλλάζει διαρκώς είναι το ποιος είναι δεύτερος. Αυτό για μένα, το ότι παραμένουμε σταθερά πρώτη δύναμη, θεωρώ ότι είναι, ανεβάζει πάρα πολύ το αίσθημα της ευθύνης, που σημαίνει ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, όλα τα μέλη της κυβέρνησης, θέλω μέχρι την τελευταία μέρα μην μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά κάθε μέρα που περνάει να βάλουμε ένα τίκ στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, διότι στο μικρό κόσμο των Υπουργείων υπάρχουν πάρα πολλά μικρά και μεγάλα ακόμη που πρέπει να υλοποιηθούν. Πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις και ολοκλήρωση επίσης έργων. Άρα να πούμε λοιπόν ότι εμάς ο στόχος μας είναι να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας να έχουμε ολοκληρώσει όλο το κυβερνητικό έργο και βεβαίως ο στόχος είναι να πείσουμε τους Έλληνες γιατί αξίζει να μας ψηφίσουν ξανά και γιατί αξίζει να μας δώσουν, να μας κάνουν την τιμή να είμαστε ξανά αυτοδύναμοι κυβέρνηση σε μια τρίτη εκλογική κυβερνητική θητεία για τους λόγους που ακούσατε χθες από τον Πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, κύριε Στόκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε σε λίγο τον Πρωθυπουργό. Με ενδιαφέρον στην έλεξη τύπου. Να είστε καλά.
1: Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτής στην Πρώτη Αθηνών.
0: Στην Αθήνα δηλαδή, στο Δήμο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορο και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα κόσμο ο οποίος περιμένει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 από το στούντιο στον Διεθνή 6 της Θεσσαλονίκης με τον Βασίλη Σκουρή.
1: Και το Σωτήριο Ξενάκη βεβαίως.
0: Και μαζί μας. Να καλημερίσουμε τον κύριο Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Το Λοακαρνάνα, συμπατριώτη εδώ του διπλανού μου, του κύριου Σκουρή.
2: Βέβαια.
0: Είστε και πολύ.
1: Και το έχω πει και φορά ο πατέρας του γιατρός του πατέρα μου.
0: Εξαίρετο άνθρωπο. Ναι.
1: Οπότε.
2: Για τα ωραία μέρη τη Παλαιά και τη Βόλτσα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα, είδε, για την εργασία δεν άκουσα πολλά, άκουσα.
2: Για την εργασία.
1: Ναι.
2: 1000 ευρώ κατά το μισθό, άνοδος
1: 1008. Το έχουμε, 1000 ευρώ.
2: Θα είναι πάνω από 900 όμως 20 τον Απρίλιο του 27. Δηλαδή είχαμε πει ότι θα φτάσουμε το στόχο το 950.
0: Ναι.
2: Πιθανότητα αυτό να πάει και πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Μιχτά, αυτό πρέπει να το λέω κάθε φορά γιατί...
2: Μιχτά. Ήδη είμαστε στο μέσο μισθό από 1076... Το 19 είμαστε πάνω από 1567 για την ακρίβεια εάν μετατρέψουμε τους 14 μισθούς σε 12 όπως μετράει η Ευρώπη, οπότε είμαστε πάνω από την Κύπρο, πάνω από την Πορτογαλία, πάνω από την Κροατία
1: που υπολοιπόμασταν μέχρι τώρα. Γιατί είναι άδικο αυτό.
2: Όχι,
0: η υπόλοιπη Ευρώπη έχει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ, 1500 ευρώ.
2: Όχι, είμαστε λέω πάνω. Δεν
0: υπάρχει μισθό. Η μισθή τη Ευρώπη όμω είναι πολύ μεγαλύτερη όμω.
2: Λέω για του μισθού Ευρώπη, μην μπερδευόμαστε. Λέω, υπολοιπόμασταν στον κατώτατο μισθό και από την Κύπρο και από την Πορτογαλία και από την Κροατία. Τώρα με αυτέ τι αξίε των 920 τώρα μιλάμε, όχι για το πάνω από 950. Ναι, είμαστε πιο πάνω. Μα γι' αυτό σα το λέω. Δεν μιλάω για άλλε χώρε. Για την Ευρώπη.
1: Θα σα πω ότι σημασία δεν έχει τι λεφτά μόνο. Έχει σημασία τι παίρνουμε αυτά τα λεφτά, τι ψωνίζουν. Γιατί το ζητούμενο είναι η αγοραστική δύναμη και βλέπω να κάνετε μια τρίπλα και να μιλάτε μόνο για το εισόδημα χωρίς να μιλάτε για το τι αγοράζει με αυτά το εισόδημα.
2: Συμφωνώ, αλλά ξέρετε και σκουρία ακρίβεια δεν χτυπάει μόνο την Λοκαρνανία ή την Ελλάδα, χτυπάει και όλη την Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά αναλογικά πάνε. Και επίσης το δεύτερο σημαντικό, γιατί εδώ μιλάμε.
1: Αυτό δεν ξεπερδεύει τι πάει την Ευρώπη, γιατί σήμερα κάνει εκλογές στη Γερμανία και βγαίνει ακροδεξιά και πιθανότατα και αυτοδύναμη.
2: Συμφωνώ.
1: Και αυτοδύναμη, έτσι, μέσα στη Γερμανία.
0: Σε ένα κρατήριο,
2: συμφωνώ. Όπως και στη Γαλλία γίνεται το ίδιο.
1: Και άλλα πράγματα. Ναι.
2: Αλλά από εκεί πέρα πρέπει όμως να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματική διάσταση. Δηλαδή δεν είναι και μια οικονομία πανευρωπαϊκά, δεν βρισκόμαστε όταν είμαστε εν μέσω δύο πολέμων. Υπάρχει αυτή η πίεση, δεν είναι και τα πράγματα πολύ ρόδινα γενικώς. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο το δημοσιονομικό να δώσουμε, βρήκαμε ένα χώρο 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί εδώ πρέπει να ξέρουμε το εξής και να το πούμε στους πολίτες. Η Ελλάδα φέτος έχει 3,2% πρωτογενές πλεόνασμα του ΑΕΠ. 3,2 του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η πράγματι πολύ καλή πορεία των οικονομικών μας δίνει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες μόνο ή πείτε το όπως θέλετε 2,2 δις πλεόνασμα για να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω στους πολίτες. Ούτε 8 δις μας δίνει, ούτε 13 δις. Και το λέω αυτό γιατί τα προγράμματα τα οποία πάνω κάτω κοστολογούνται αυτή τη στιγμή, θα δούμε και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα πει για την πρόταση του κ. Τσίπρα, θα δούμε μετά του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς να δώσεις 8 και 13 δις. Αυτό
1: τώρα,
2: πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο στον κόσμο. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι.
1: Δεν έκανα σύγκριση, αλλά το διαβάζοντας και χθες το πρόγραμμα του Τσίπρα και το πρόγραμμα το δικό σας, δεν βρίσκω ένα τόσο πράγμα που το Τσίπρα θα είναι 7 φορές ακριβότερο από ό,τι είναι το δικό σας.
2: Μα θα είναι.
1: Δεν προκύπτει.
2: Μα πώς δεν προκύπτει. Θέλετε να σας πω, θέλω να σας κάνω ανάλυση εδώ, έχω εδώ μπροστά μου από το Υπουργείο Οικονομικών. Κάθε μέτρο πόσο κοστίζει. Θέλετε να το διαβάσετε.
1: Ναι, όχι, το είδα.
2: Το ξέρετε. Λοιπόν, εδώ δεν είναι 2,2 δις, όπως είπα και πριν. Ναι. Εδώ βγαίνει τουλάχιστον σε πρώτη φάση 15 δις, αν και είναι αυτοί οι προϋπολογισμοί, να ξέρετε, είναι λίγο ματριοπαθείς. Θα είναι πάνω από 13 δις.
1: Θα το κρίνει σε λίγο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Σωστό.
1: Αν και εγώ ούτως ή άλλως συμμαντήθετο με αυτά, δεν τα συζητάω, αλλά...
2: Καλά. Εγώ επίσης βλέπω στην υγεία και στην παιδεία, τώρα δεν είναι να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του Τσίπρα, είναι να σας πω δύο πραγματάκια και για το δικό μας, γιατί εμάς είναι ρεαλιστικό και σιγά σιγά από 1η-1η-27 αρχίζει να ισχύει. Μα στην υγεία και στην παιδεία, ενώ λένε ότι θα δώσουν 900 εκατομμύρια για τους υγειονομικούς κτλ., στη συνέχεια σπάνε το πρόγραμμα αυτό στα 225, στα 225, στα 220, δηλαδή θα δώσουν το 1 τέταρτο από αυτό που έχουν πει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ για τον κύριο Τσίπρα, θα δούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέχεια. Δεύτερο, είναι σημαντική.
1: Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι τελικά, όχι ποιον θέλετε εσείς, γιατί είναι σημασία και εγώ θέλω να είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ που λέει ο Μαύρος. Το βλέπεις κι εσύ, αλλά ποιον εκτιμάτε ότι θα είναι και με βάση την Λοκαρνανία που είστε από τους βουλευτές, το γνωρίζω αυτό που κάθε μέρα είστε με τον κόσμο. όταν δεν έχετε υπουργικά καθήκοντα και στην περιοχή. Ποιος εκτιμάτε ότι θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κάποιος τώρα με σιγουριά. Θεωρώ ότι μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα υπάρχει μια καθαρή εικόνα όλων των κομμάτων και με αυτά τα οποία θα πούν. Όπως δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, τώρα έτσι είναι το μόνο, το μόνο έτσι, ας πούμε, το μόνο οδηγό ο οποίο έχουμε. Φαίνεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας δεύτερος, παρότι στην επαρχία πρέπει να σας πω ότι μάλλον δεν είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτό όμως μια δική μου αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Δεν παίζει και δημοσκοπήσεις, έτσι δεν είναι ότι το Πασόκ κρατάει δυνάμεις στην επαρχία και έχει το τεράστιο πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα ήταν τελευταία και στο λεγανοπέδιο.
2: Τέλος πάντων, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή μιλήσαμε και για το χώρο της εργασίας, οι μισθοί προφανώς ανεβαίνουν και ο στόχος είναι αυτός. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται καλύτερες και βελτιώνονται. Η ψηφιακή κάρτα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι, που το περίγραμμα των ωφελουμένων αυτή τη στιγμή στο 300 είναι 1.925.361, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Με τη μη ύπαρξη πλέον ισοδηματικών κριτηρίων άνω των 65, φτάνουμε σε περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι θα πάρουν αυτό το 400.
1: Μας διευκρινίζετε αυτό, γιατί είχαμε μια πορεία σε αυτά τα νούμερα. Θα σας κόβω για να μην το πείτε, με συγχωρείτε, δεν σας κόβω τον ερμό, αλλά ποιοι ακριβώς θα το πάρουν και ποιοι δεν θα το πάρουν αυτό το 100 ευρώ παραπάνω?
2: Το πούμε πολύ απλά. Όλοι άνω των 65 το παίρνουν χωρίς ισοδηματικά κριτήρια.
1: Χωρίς ισοδηματικά κριτήρια.
2: Ακριβώς. Όλοι πάνω από 65.
1: Και εργαζόμενος, ας πούμε.
2: Οι πάντες. Λέω για τους συνταξιούχους.
1: Και ένας που είναι εργαζόμενος ξανά.
2: Ναι, αν κάνει και δεύτερη, αν κάνει και δεύτερη δουλειά. Και η λογική και σωστή αυτή η παρατήρηση. Ναι, όσοι είναι άνω των 65 χωρίς ισοδηματικά κριτήρια παίρνουν το 400. Τελειώσαμε με αυτό. Τώρα. Επειδή είπατε και σωστά και σκουρή για τους εργαζόμενους, υπάρχουν πράγματι πολλοί συνταξιούχοι, τώρα είναι περίπου 300.000. 300.000 οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν. Είναι λογικό ότι ας πούμε μέχρι τα 65 κάπως είναι πιο εύκολο για αυτούς να δουλέψουν.
0: Προφανώς.
2: Οι πάνω των 65 δεν μπορούν να δουλέψουν. Ναι. Οπότε οι πάνω των 65 δεν το συζητάμε, θα πάρουν το 400 καθαρό, έτσι, όχι μεικτό. Η περίμετρος λοιπόν, βεβαίως από το 61 έως το 65 υπάρχουν και 19.753
0: που παίρνουν,
2: κάποιες ειδικές κατηγορίες που παίρνουν το 400 και κάποιες άλλες, τώρα αν θέλετε να σας αναλύσω όλες, δεν χρειάζεται να τις αναλύσω.
0: Αυτή το ξέρω από πέρυσι.
2: Σωστά, έχετε δίκιο. Τώρα, και για τους μισθούς του δημοσίου, δηλαδή εδώ έχεις ένα 400. Υπάρχει μια βάση η οποία έχει χτιστεί. Γιατί εμείς δεν λέμε εύκολα για 13η σύνταξη, λέμε τι ενίσχυση μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Αλλά μπαίνετε σε αυτή τη λογική όμως. Σιγά σιγά, τα μέτρα δεν το λέτε σύνταξη, αλλά ένα μέρος.
0: Για κάποιον που παίρνει 500 ευρώ, ας πούμε, σε σύνταξη είναι μια 13η σύνταξη.
2: Λέω ότι χτίζεται μια βάση. Λέω ότι χτίζεται μια βάση ενίσχυση. Αυτό λένε, αλλά εμείς δεν λέμε αυτό που λέει το Πασόκ ακοστολόγητα, γιατί θα δούμε τι θα πούνε και αυτοί στην πρότασή τους που φτάνει στα 4 δις μισθός και σύνταξη. Να ξέρουμε τι λέμε. Και για τους υπαλλήλους του δημοσίου, Φερρυππίν, που θα πάρουν το 500 1/1/28, παράλληλα, μέχρι τότε είναι και το 80 που η αύξηση του κατώτου μισθού συμπαρασύρει και αύξηση των κλιμακίων του δημοσίου. Αν βάλουμε το 80 και βάλουμε και το 500 και το κάνουμε ανάληξη καθαρά, βγαίνει και εκεί περίπου 951.000 πρόσθετο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χτίζεται και η 13η και ο 10ο. Επιτρέψτε μου τώρα για το ελεύθερο, για το 13ο μισθό, με την έννοια πια ότι έχει το 500 του Χριστουγέννων και συν το 80 μεικτό εδώ, αλλά και σε
0: βγαίνει με επιδόματα και δεν μόνιμα.
2: Να πω το εξής, ότι εδώ το σημαντικό είναι
0: το
2: να.
0: Το κάνετε μόνιμο επίδομα αυτό. Αντί να είναι
2: δεν, δεν είναι επίδομα, είναι μια μόνιμη στήριξη.
0: Μόνιμη στήριξη.
2: Ας το πούμε αυτό, έτσι. Ναι, γιατί άλλο το επίδομα έχει.
0: Δεν είναι μισθό, δεν είναι επίδομα, είναι, είναι κάτι ενδιάμεσο.
2: Ενώ εδώ μιλάμε τώρα για μόνιμη στήριξη. Που είναι σημαντική. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί η αντιπαράθεση από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές θα παίζει σε μια σημαντική λέξη που λέγεται κοστολόγηση. Ας μην γελιόμαστε τώρα.
0: Αξιοπιστία.
2: Η κοστολόγηση φέρνει και αξιοπιστία. Λοιπόν, εγώ εξήγησα. Το έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι το περιθώριο που μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με τους κανόνες, ας πούμε, τη δυνατότητα να δώσουμε τα χρήματα αυτά, εφόσον πετυχαίνεις τους ρυθμούς ανάπτυξης, εφόσον έχεις ένα βιώσιμο χρέος, εφόσον έχεις αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία, τι λέει και ο κύριος Τσίπρας και το Πασόκ, φορολόγηση. ντου, συγγνώμη που θα το πω, σε τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολόγηση των κερδών. Εάν κάνεις μια τέτοια πολιτική και η ανεργία σου θα πάει στο Θεό και δεν θα έχεις τέτοιο πρωτογενές πλεόνασμα και δεν θα έχεις τέτοια ανάπτυξη. Οπότε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα δώσουν τα 13 και τα 8 και τα 13 δις το λένε χωρίς να μας πούν πώς θα το κάνουν αυτό, μάλλον μας το λένε κρυφά ότι θα υπερφορολογήσουν. Αν υπερφορολογήσουν, όλος ο λογαριασμός μετά δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας, βουλευτής ετωλακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σωστά. Μπαίνουμε τελική ευθεία. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σωστά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Πώς να είναι συνήθως υποψήφιοι και όχι σίγουρος.
0: Και όχι σίγουρος, ναι. Κανείς δεν είναι σίγουρος.
2: Κανείς δεν είναι σίγουρος.
0: Κανείς δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Βλέπουμε σταδιακά, σιγά σιγά. Του κόσμου να έρχεται στο.
1: Σειραίων καταρχήν τα κυβερνητικά στελέχη γιατί θα παρακολουθήσουν στις 12 ναι. τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα δούμε,
0: πράγματα
1: θα
0: ρωτηθεί
1: για πολλά πράγματα από τους συναδέλφους μας και θα έχουμε και πολλές ειδήσεις πολιτικές. Το θεωρώ απολύτως βέβαιο το.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε 2-3 ώρες από τώρα.
0: Τα περιθώρια συρρυκνώνονται τα δικά μας, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο κ. Παπαστάβλου.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, κύριο Παπασταύρου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν.
1: Καλώς ήρθατε, όντως. Δεν χρειάζονται παραπάνω συστάσεις, νομίζω. Να πούμε όμως, πριν ξεκινήσουμε, είμαι σίγουρος ότι το έχετε πει αρκετές φορές, να ενώσω κι εγώ και όλοι μαζί τη φωνή μας για την απώλεια των δύο παιδιών χθες. Δύο μελών της οικογένειας των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς αυτούς. Συλληπιτήρια προς τις οικογένειές τους και την οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων.
0: Πολύ θλιβερό γεγονός.
2: Θα σας πω τώρα, γιατί περιμένουμε πώς και πώς. Μήπως έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός για το ρεύμα.
1: Είναι η λαλέλα από πίσω, βλέπω.
2: Τι, δεν έχει νόημα.
1: Νομίζω θα τα πούμε την Τρίτη.
2: Έχετε συνέντευξη.
1: Θα έχουμε συνέντευξη. Ναι, αύριο θα εξειδικευτούν τα μέτρα
2: από το οικονομικό
1: επιτελείο και την Τρίτη τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Ναι. Για να δούμε πώς, με ποιο τρόπο μπορούμε να οδηγηθούμε στην μείωση του ενεργειακού κόστους που είναι πρόκληση για όλα τα νοικοκυριά και όλες τις επιχειρήσεις.
0: Είναι από τα τρία βασικά θέματα. Έτσι, μαζί, ακρίβεια σε ενέργεια
1: και στεγαστικό. Είναι τρεις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι,
2: για να δώσετε μας μια πρόγευση, πώς εκτιμάτε.
1: Νομίζω η βασική κατεύθυνση είναι η διεύρυνση στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διεύρυνση της αποθήκευσης. Δηλαδή πώς μπορούμε, να το πω πολύ απλά, τον ήλιο και τον άνεμο να χρησιμοποιούμε περισσότερο από τον ήλιο και τον άνεμο ο καθένας μας, το κράτος, η πολιτεία, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά.
2: Και ο πολίτης μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ο πολίτης μπορεί να το κάνει και το κάνει τώρα, απλώς θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό, με τη λεγόμενη, ακούγεται λίγο τεχνικός ο όρος, δεν είναι, αυτοκατανάλωση. Δηλαδή να καταναλώνεις ενέργεια που μπορεί ένα νοικοκυριό να παράγει ή μια επιχείρηση να παράγει. Αυτό αυτή τη στιγμή από τα 18 γίγα είναι το ένα. Αυτό είναι σημαντικό να αυξηθεί, όπως για παράδειγμα έχει αυξηθεί σε άλλες χώρες, όπως αναφέρω την Ολλανδία. Άρα να βρούμε τρόπους να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να μπορεί πολύ περισσότερο κάθε επιχείρηση ή κάθε νοικοκυριό, αναλογικά πάντα, να χρησιμοποιεί το πλούτο που έχουμε από ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο.
0: Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Η επιχείρηση μπορεί να το κάνει, το βλέπουμε.
1: Το νοικοκυριό είναι με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
0: Με τα φωτοβολταϊκά
1: που στο μπαλκόνι. Το πλαίσιο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες.
2: Θα έχει κίνητρα γι' αυτό.
1: Περιμένουμε την Τρίτη να τα δείτε όλα.
2: Όχι, λέω την αυτάκη κίνητρα. Θα
0: κάνετε ανακοινώσεις για το θέμα.
1: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις την Τρίτη αναλυτικές.
0: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το θέμα. Α, ωραία. Εντάξει, να το ξέρουμε αυτό. Εσείς, επειδή δεν το είπαμε, θα είστε υποψήφιος, δεν θα είστε στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Πληροφορίες αυτό λένε, θα είστε στο νότιο τομέα.
1: Αυτό είναι απόφαση.
0: Έχει μια σχέση με την Σμύρνη, από ό,τι ξέρω.
1: Έχω μεγαλώσει.
0: Έχει μεγαλώσει.
1: Αν είναι γειτονιά μου, εσείς.
0: Εγώ στο Παλιοφάλιρο, ωραία, δίπλα γείτονε μα.
1: Ήμουνα στη θρυλική πορεία που πήραμε το κύπελο.
0: Να
2: επιμείνω λίγο για την τιμή του ρεύματο και για τα μέτρα που θα πάρετε. Θα έχει κίνητρα. Συνεπώς το καταλαβαίνουμε. Είναι 19-9 στα κεραμίδια για αυτούς που θα χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά τους ιδιώτες. Καλά, καταλαβαίνω. Η αποθήκευση πόσο πρέπει να ανέβει, για παράδειγμα?
1: Η αποθήκευση πρέπει να τρέξουμε. Αυτή τη στιγμή, το Μάρτιο του 2026, είχαμε 0. Η 1η Απριλίου είναι μια σημαντική ημέρα για το σύστημα αποθήκευσης της χώρας, γιατί συνδέθηκαν τα πρώτα 32 ΜΒ με το σύστημα. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στα 600 ΜΒ. Ο χρόνος θα κλείσει. Σημαίνει ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε ενέργεια, ναι, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες ώρες.
0: Όχι, 600 ΜΒ, ας πούμε, τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε πολύ παραπάνω για να μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποθήκευση, η οποία είναι απαραίτητη όχι μόνο για το κόστος, θα τα πούμε την Τρίτη, ναι, αλλά και την ευστάθεια του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μπορούμε να την αποθηκεύουμε, γιατί αυτό μας βοηθάει.
0: Να πετυχαίνεται. Ναι.
1: Όμως νομίζω ότι την Τρίτη θα έχουμε το αναλυτικό πρόγραμμα.
2: Δεν επιμένουμε άλλο. Δεν είδα πάντως έκανε κινήσεις ως προς την τιμή.
1: Όχι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όχι,
2: ναι,
1: είναι
2: μια
1: επαναστατική κίνηση. Ουσιαστικά είναι τιμολόγιο προ-κρίσης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τιμολόγιο το οποίο.
0: Μιλάτε για τον μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Ναι, το 1,15. Ναι. Αυτό επιτρέπει σε κάθε πολίτη να έχει το κεφάλι το ήσυχο. Με ένα σταθερό τιμολόγιο, το οποίο του επιτρέπει να μην έχει την αγωνία της τιμής του κόστους και της εξελίξης της γεωπολιτικής.
0: Το βλέπω και ζηλεύω που έχω ήδη σταθερό εγώ. Δεν πάω το πάρω. Έχει πέναλτι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως.
0: Είναι
1: πολύ ανταγωνιστικό.
0: Είναι πολύ χαμηλή. Δεν θα έκανα διαφήμιση τώρα, αλλά η αλήθεια είναι.
2: Υπουργέ, πότε σε καλωδίου φέτος? Μέχρι το καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, αυτό παίρνει μπροστά. Νομίζω ένα σύνθετο έργο το οποίο έχει πολλές πλευρές και τεχνικές και οικονομικές και γεωπολιτικές. Το να έρθει κάποιος να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν το βοηθάει. Αυτό μπορώ να πω μόνο είναι ότι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου προστέθηκε μια ισχυρή δύναμη, η Meridiam, που διευρύνει την δυναμική του έργου. Ήδη μέσα στον Αύγουστο, αυτό μπορώ να σου το πω, έγιναν όλες οι εταιρικές και ρυθμιστικές ενέργειες για να μπορέσει να προστεθεί η Meridiam.
2: Και πολύ... το πλειοψηφικό πακέτο τη κοινοπραξία.
1: Ναι, ναι. Έγιναν οι ενέργειες. Και ναι, πολύ, ναι. Πολύ σύντομα θα δούμε και τα επόμενα βήματα. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα το ακριβές, ας αφήσουμε την ίδια την εταιρεία να το καθορίσει. Όμως, να πω κάτι. Συνάντησα την Τετάρτη την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, την κυρία Χούκερ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι θέμα Ελλάδας-Κύπρου. Δεν είναι θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Είναι και θέμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Θυμίζω ότι...
2: Τι στήριξη σας είπε των ΗΠΑ.
1: Είδα εγώ το κείμενο των 6 μελών του Κογκρέσου που με επικεφαλής τον κύριο Μπιλιράκη από τους Ρεπουμπλικάνους και τον κύριο Σνάιντερ από τους Δημοκρατικούς, που επισήμαναν πόσο το έργο αυτό για την ενεργειακή ασφάλεια έχει σημασία και τις ΗΠΑ, και είδα και την απάντηση του State Department τον Αύγουστο που ουσιαστικά το επιδοκίμαζε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασταύρου.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
2: την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Βεβαιότητα, λέω εγώ. Στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών.
2: Καλά που φύγε και δεν το ακούει, λοιπόν. Πάμε.
0: Ψέματα, λέει, δίπλα είναι.
2: Ο χρόνος είναι λίγος.
0: Λοιπόν, γεια σας. Και... Α, μάλιστα.

0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, λοιπόν, άνοιξε μόλις τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάζει τα ακουστικά του τώρα, βάζει και τα μικρόφωνά του. Οπότε μπορεί να μας ακούσει. Καλημέρα σας, κύριε Μυρλή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Μια εκτίμηση για τα χθεσινά.
1: Νομίζω ότι το σύνθημα για τον ορίζοντα Ελλάδα το έβαλε ο Πρωθυπουργός πολύ αναλυτικά σε μια μεγάλη μεν ομιλία, αλλά που εξήγησε πού θέλει να πάει η χώρα. Νομίζω ότι η φετινή ΔΕΘ είναι, εκτός από την αξιοπιστία που έχει χτίσει ο Πρωθυπουργός με τους πολίτες, ό,τι λέει το κάνει κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, γιατί 7 χρόνια, άμα δείτε, αυτά που έχει πει τα έχει κάνει, είναι και μια απόδειξη ότι αυτό το πλεόνασμα που δημιουργείται από όλη την κοινωνία κάθε χρόνο πλέον μπορεί να επιστρέφει εκεί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και είδατε τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή κατηγορίες όπου πλέον χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, χωρίς καθόλου κριτήρια βασικά, έρχεται μια επιστροφή ενός πλεονάσματος το οποίο το έχουμε χτίσει όλοι μαζί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι μπορούμε να χτίζουμε και να επιστρέφουμε.
2: Γι' αυτό εκτιμάτε ότι θα αποδώσει υπουργέ. Υπουργέ, είπα.
1: Γενικός Διευθυντής. Εκτιμούμε ότι θα αποδώσει ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαστε πιόντα Ελλάδα. Το έβαλε ο Πρωθυπουργός πολύ αναλυτικά σε μια μεγάλη μεν ομιλία, αλλά που εξήγησε πού θέλει να πάει η χώρα. Νομίζω ότι η φετινή ΔΕΘ είναι, εκτός από την αξιοπιστία που έχει χτίσει ο Πρωθυπουργός με τους πολίτες, ό,τι λέει το κάνει κάθε χρόνο στη ΔΕΘ, γιατί 7 χρόνια, άμα δείτε, αυτά που έχει πει τα έχει κάνει, είναι και μια απόδειξη ότι αυτό το πλεόνασμα που δημιουργείται από όλη την κοινωνία κάθε χρόνο πλέον μπορεί να επιστρέφει εκεί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και είδατε τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή κατηγορίες όπου πλέον χωρίς ιδιαίτερα κριτήρια, χωρίς καθόλου κριτήρια βασικά, έρχεται μια επιστροφή ενός πλεονάσματος το οποίο το έχουμε χτίσει όλοι μαζί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, ότι μπορούμε να χτίζουμε και να επιστρέφουμε.
2: Γι' αυτό εκτιμάτε ότι θα αποδώσει υπουργέ. Υπουργέ, είπα.
1: Γενικός Διευθυντής. Εκτιμούμε ότι θα αποδώσει ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαστε πλέον στη

0: ενός πλεονάσματος το οποίο το έχουμε χτίσει όλοι μαζί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Ότι μπορούμε να χτίζουμε και να επιστρέφουμε.
1: Γι' αυτό εκτιμάται ότι θα αποδώσει Υπουργέ. Υπουργέ, είπα.
0: Γενικό Διευθυντή. Εκτιμούμε ότι θα αποδώσει ώστε οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είμαστε πλέον στη φάση του χτισήματος, αλλά έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία αυτά τα 7,5 χρόνια, όπου μπορεί να παράγει καρπούς σταθερά. Γιατί δεν μου πείτε ότι πίστευε κάποιος δημόσιος υπάλληλος ότι θα πάρει 500 ευρώ πακέτο από τον Κυριακό Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια. Πίστευαν όλοι ότι λόγω όλης αυτής της κρίσης που περάσαμε θα αργήσουν πάρα πολύ να ανέβουν οι μισθοί τους. Τώρα και ανεβαίνουν οι μισθοί τους, γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε, αλλά μπορούν πλέον να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό και να ξέρουν ότι όλες αυτές οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες.
1: Είναι λίγη βεβαίως η ώρα που θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό εφόσον της ύλης. Συνεπώς πιστεύετε ότι αυτό που σας φέρνει πιο κοντά στην αυτοδυναμία που είναι ο στόχος σας, γιατί και ο χρόνος είναι κοντά και απέχουν οι δημοσκοπήσεις από νούμερα αυτοδυναμίας 36%, 38% και βάλε.
0: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι και πολύ κοντά οι εκλογές, διότι έχουμε ακόμα 8 με 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας. Εδώ η ΔΕΘ κάθε χρόνο είναι η αρχή της σεζόν. Στην αρχή της σεζόν βλέπετε ότι μπορούμε και θέτουμε το πλαίσιο στο οποίο θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι φτάνοντας στην άνοιξη θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο της κυβέρνησης, θα έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά που είπαμε το 23, ούτως ώστε να δουν οι πολίτες ότι η αξιοπιστία είναι στο 100%, και νομίζω ότι οι πολίτες, ξέρετε, πλέον ξέρουν να κρίνουν, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν περάσει δύσκολα, έχουν δει ανθρώπους να τους μοιράζουν λεφτά θεωρητικά τα οποία δεν φτάσανε ποτέ, και θα έρθουν εκεί και θα μας δώσουν άλλη μία αυτοδύναμη θητεία, γιατί ξέρετε τα πειράματα και μάλιστα τέτοιους δύσκολους καιρούς είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα προβληματίσει πολύ κόσμο, και πριν πάει στην κάλπη μέσα για να ψηφίσει θα το συνυπολογίσει.
1: Από μένα τελευταία ερώτηση, όταν λέτε άνοιξη Μάρτης ή Απρίλης, έχει πολλούς μήνες η άνοιξη.
0: Έχει και Μάιο η άνοιξη.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Νομίζω ότι θα πάμε, θα μας πει ο Πρωθυπουργός, σίγουρα όχι με πολύ κρύο. Θα είναι ζεστή οι μήνες σε οποίους θα γίνουν.
2: Απριλομάη λοιπόν, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Απριλομάη, το λέει καλά.
0: Ο Πρωθυπουργός θα τα αποφασίσει.
2: Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να παρακαλέσουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εδώ στο στούντιο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αναμένοντας, επαναλαμβάνω, στις 12 απευθείας από το ραδιόφωνο των παραπολιτικών, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Όσο βάζει τα μικρότερα ακουστικά του κ. Παπαϊωάννου, να πω εγώ ότι θα είναι και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκη στις επόμενες εκλογές, ανακοινωμένος επισήμως από τον Πρωθυπουργό τις αρχές Ιουνίου. Σωστά.
3: Πολύ σωστά και ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Συχνά πυκνά στην επικαιρότητα ο Υπουργός. Από παλιά και με την προηγούμενη ιδιότητά του.
1: Τώρα, μιας και μιλήσαμε για αυτά τα μη κερδοσκοπικά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
3: Δεν είναι ιδιωτικά.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι παραρτήματα, ναι, ναι, ξένων πανεπιστημίων.
1: Ναι, ναι. Αυτά λειτουργήσουν κανονικά, εγγυάστε.
3: Εκείνο που έχω να πω είναι, και το έχουμε αναλύσει, νομίζω ο χρόνος δεν μας φτάνει, ότι οι πλημέλειες στην όλη διαδικασία θα θεραπευθούν και πρέπει να περαστεί ένα μήνυμα στα παιδιά, φοιτήτριες, φοιτητές και στις οικογένειές τους, ότι το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο, δεν θα χαθεί. Είναι ένας νόμος ισχυρός. Τα μη κρατικά αυτά πανεπιστήμια ήρθαν και θα παραμένουν.
1: Πόσο πιστεύετε ότι χρειάζεται μια νέα απόφαση, για παράδειγμα, γι' αυτό? Στην αρχή λέγανε κυβερνητικές πηγές γύρω στις 40 μέρες περίπου.
3: Έχουμε δύο πράγματα. Ναι. Έχουμε το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε σε πλημέλειες για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, και κάποιες διευκρινήσεις που ζητάει το ΣΤΕ, μάλλον ποσοτικές επιπλέον διευκρινήσεις για τα προγράμματα σπουδών. Το μεν πρώτο ήδη σχεδόν έχει θεραπευθεί.
1: Είναι η αρμόδια επιτροπή, έτσι.
3: Ήδη τα δύο, ναι, ναι. Τα δύο από τα τρία έχουν πάρει ξανά την άδεια εγκατάστασης. Παραμένει το τρίτο, θέλω να πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και επειδή.
1: Το κρατάμε γιατί αφορά κόσμο, μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη
3: η άδεια εγκατάστασης θα έχει δοθεί και, και παραμένει η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία προφανώς και θέλει τουλάχιστον το μήνα της. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πιστοποίηση, η επαναπιστοποίηση θα γίνει με κριτήρια τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν, αλλά θα προσθεθούν και κάποια με ποσοτικές, για τις ποσοτικές διευκρινήσεις.
1: Κατά τα λοιπά, έτοιμα τα πανεπιστήμια?
3: Τα πανεπιστήμια είναι έτοιμα. Ήδη έχει

0: έχουν εγγραφεί οι πρωτοετήσιοι φοιτητές. Είμαστε έτοιμοι. Σχολεία και δημοτικά επίσης.
1: Το γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουν οι καθηγητές δάσκαλοι που μπορεί διορίζονται στην επαρχία και δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Το ρεπορτάζ που βλέπω εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Προφανώς εξακολουθεί και υπάρχει, και πρέπει όμως να τονίσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα των νησιών, οι οποίοι τι κάνουν, οι οποίοι και πρημοδοτούν με 100 ή 200 ευρώ ανάλογα το δήμο τον νεοδιόριστο ή τον αναπληρωτή καθηγητή ή τον δάσκα, ή τον γιατρό ή τον αστυνομικό. Υπάρχουν αυτοί οι δήμοι, οι περισσότεροι προσφέρουν, ψάχνουν και προσφέρουν. Κάποιοι έχουν φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα που μπορείς να βρεις. Και φυσικά από εκεί και πέρα και σε κάθε τέτοια μικρή περιοχή, όταν θέλω να την αναπτύξω και εγώ ως τοπική κοινωνία, πρέπει να συμβάλλω και να βοηθήσω τον όποιο νέο δάσκαλο ή καθηγητή έρχεται.
2: Τώρα μια δήλωσή σας που διάβασα τώρα τελευταία, αλλά δεν θυμάμαι τα νούμερα, αν σας είναι πρόχειρα, για διαγραφές, αυτό που λέμε ονιών φοιτητών.
0: Πέρυσι διαγράφηκαν 308.000, κοντά στις 309.000 φοιτητές, οι οποίοι ήταν σε τετραετή προγράμματα σπουδών που είχαν μπει πριν από το 2017. Φέτος θα διαγραφούν, εάν δεν πληρούν την κοινωνική προϋπόθεση του 70%, φοιτητές οι οποίοι ενεγράφησαν πριν από το 2016 σε πενταετή προγράμματα σπουδών. Πολυτεχνία, γεωπονικές, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές, φαρμακευτικές.
2: Αριθμός.
0: Περίπου πρέπει να είναι γύρω στις 30 με 40 χιλιάδες. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί δεν ξέρουμε
2: τα
0: ακόμα
2: γενικά,
0: πόσοι από αυτούς έχουν το 70%.
2: Αυτό τι κερδίζει ένα πανεπιστήμιο?
0: Ποιο πράγμα?
2: Το να διαγραφεί κάποιος.
0: Ένα πανεπιστήμιο τι κερδίζει? Ένα σύγχρονο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να έχει τον οποιονδήποτε ο οποίος ενεγράφει το 70 ή το 80, ή να είχαμε φοιτητή ο οποίος ενεγράφει πέρυσι.
1: Και νομίζω ότι η χρηματοδότηση του εξαρτάται και από τον αριθμό των φοιτητών.
0: Από εκεί και πέρα είναι, είναι γενικότερα όλες εκείνες οι, τα ratios, δηλαδή ο αριθμός των εγγεγραμμένων σε σχέση με αυτόν που βγαίνουν, ο αριθμός των φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των μελών, και φυσικά και η κατάταξη των πανεπιστημίων στις διεθνείς κατατάξεις. Νομίζω όμως ότι απεδείχθη ότι η προσέγγιση αυτή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η οποία ο νόμος αυτός είχε ψηφιστεί από το 2021, δόθηκε το πέρυσι και η δυνατότητα του 70%. Όλοι προδικάζαν ότι θα βγει ο κόσμος στους δρόμους, αλλά ένας ο οποίος μπήκε το 70 και έχει ξεχάσει ότι είναι ακόμα φοιτητής, δεν έκανε τίποτα. Είναι δηλαδή μια καθαρά ακαδημαϊκή διαδικασία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά και καλή επιτυχία.
2: Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και όπως σας είπαμε πριν, υποψήφιος.
1: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
2: Αλφα Θεσσαλονίκη.
1: Επόμενες εκλογές. Καλημέρα και. Θα παραδώσουμε μικρόφωνο τώρα στο Δηλέμμαχο Σαντορινή, ο οποίος θα κάνει μία ώρα εκπομπή, όσο χρειαστεί, μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στην Αθήνα, στα στούντιο του σταθμού μέχρι τώρα.
2: Να ευχαριστήσουμε τη Ζουζάνα Αναγνωστοπούλου, την Όλγα Καλατζή και βεβαίως την Κατερίνα Πλατή.
1: Βεβαίως, ναι. Τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν εδώ πέρα στο ρύθμιση του ήχου.
2: Όλα τα παιδιά εδώ που μας βοήθησαν.
1: Και όλους εσάς που ήσταν μαζί μας παρέα, γιατί εμείς θα είμαστε πρώτο το Σάββατο το πρωί στις 9 κανονικά στο ραντεβού μας. Είπαμε συνέντευξη και συνδέσεις προφανώς να χρειαστεί με τον Δήμαρχο Σαντορίνου εδώ με Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Και 12 ώρα θα παρακολουθήσετε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
2: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Ο πιλότος αστυνομικός Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσια για μία ώρα για να μαζέψουμε κάποια πράγματα που έχουν προκύψει από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα παραπολιτικά 90,1 και ο όμιλος Next Step Media ήταν εδώ και αρκετές ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Χθες μάλιστα παρήλασαν, αν όχι ολόκληρο, το μισό τουλάχιστον Υπουργικό Συμβούλιο, βγάζοντας και ειδήσεις. Αλλά να κρατήσουμε αυτό που υπόθηκε και γράφτηκε από την εφημερίδα Παραπολιτικά και επιβεβαιώθηκε διαχειλών Πρωθυπουργού. Μιλώ για αυτό το κουμπαρά, τον περιβόητο κουμπαρά, για τα παιδιά. Το οποίο μέτρο ήταν ένα από τα μέτρα έκπληξη, όπως είχε αναφέρει η εφημερίδα σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ. Ένα από τα θετικά, όχι το μόνο θετικό, αρκετά θετικά για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, πολύτεκνους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον για όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία θα συνοψίσουμε στη συνέχεια με τον συνάδελφο τον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο οποίος κατευθύνεται ήδη για το συνεδριακό κέντρο που θα υπάρξει και η καθιερωμένη συνέντευξη του ύπου του Πρωθυπουργού, που αναμένεται να κρατήσει πάνω από 2,5 ώρες. Ποια είναι τα βασικά μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Αύξηση στα 400 ευρώ από 300 σήμερα της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι το μόνιμο επίδημα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027 στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ισχύει από τώρα, ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2027, του χρόνου, έτσι. Αύξηση του κατώτατου μισθού στο επίπεδο των 1.000 ευρώ ως τον Ιανουάριο του 2028. Δηλαδή αυτό μπορεί να έρθει και μέχρι το καλοκαίρι, το επόμενο, δηλαδή μέχρι το Μάιο μάλλον, που εκεί υπολογίζεται ότι θα έχουμε και τις εκλογές, Απρίλιο-Μάιο. Τα έλεγα νωρίτερα ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης. Έχουμε την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Αύξηση κατά 1000 ευρώ στους πολύτεκνους για κάθε επιπλέον τέκνο από το τέταρτο και μετά του επιδόματος γένας για τα παιδιά που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου. Και μηδενικό φόρο εισοδημάτων τριτέκνων ως τα 20.000 ευρώ.

0: Ένα από τα χαρακτηριστικά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δεν θα υπάρξει τριψήφιος μισθός πλέον, δεν θα υπάρχει τριψήφιος βασικός μισθός, πολύ σύντομα όλο αυτό. Και φυσικά αυτό που σας είπα για τα 1000 ευρώ ως τον Ιανουάριο του 2028. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος, οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλαγώνεται ραχδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη την προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για να πάμε αμέσως τώρα να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Ορουπού, τον κύριο Γιάννη Δήμα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Αφιδνών, στα Κιούρκα, όπως λέμε, όσοι ξέρουν την περιοχή, είναι κάτω ακριβώς από την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμα. Καλημέρα, κύριε Δήμα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καταρχάς έχει εκδοθεί 112 από ό,τι έχω δει.
2: 112 σε ετοιμότητα.
0: Σε ετοιμότητα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Η πυρκαγιά αυτή πόση ώρα είναι που έχει ξεσπάσει και απασχολεί τις υπηρεσίες πυροσβεσίας?
2: Είναι περίπου καμία ώρα περίπου.
0: Καμία ώρα. Και είσαι κοντά σε κατοικημένη περιοχή ή μόνο σε δάσος? Γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχει αρκετό δάσος. Υπάρχει βλάστηση μεγάλη.
2: Υπάρχει βλάστηση. Αυτό είναι έρπουσα βλάστηση. Δεν είναι αρκετά κοντά στον οικισμό. Mm-hmm. Ελέγχεται, ενεργού.
0: Είναι από την πλευρά κάτω από τα διόδια ή από πάνω?
2: Είναι από πάνω, δηλαδή καθώς πάμε προς Αθήνα από Λαμία, ναι. Είναι από τη δεξιά μετά, μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στεφάνου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή. Έχει
2: Λιονερίου.
0: Ναι, κατάλαβα που λέτε. Είναι κοντά στο στρατόπεδο της ΑΒΙΠ?
2: Όχι, είναι αρκετά κάτω από το στρατόπεδο.
0: Κάτω από το στρατόπεδο της ΑΒΙΠ.
2: Ενεργούν πεζές δυνάμεις, είναι πήγε δυνάμεις, αρκετές δυνάμεις ανεπτυγμένες κατά περιμετρικά της ποτιάς, και ενεργούν και ένα αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Πιστεύω ότι έχει και άνεμο τώρα εδώ, φυσάει κιόλας αρκετά.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα την ελέγξουν.
0: Αυτή, η περιοχή αυτή ήταν και πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στο Χαστρό.
2: Είχε καεί τότε με τη μεγάλη φωτιά του 21.
0: Ναι. Φαντάζομαι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, από ό,τι θυμάμαι, γιατί ξέρω την περιοχή.
2: Υπάρχουν όπως λέτε. Προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο.
0: Υπάρχει η μεγάλη κινητοποίηση.
2: Από την εικόνα που έχω και εγώ τώρα.
0: Ναι. Και από την κινητοποίηση που υπάρχει. Γιατί Ιπποκράτειος Πολιτεία επέστη μεγάλη καταστροφή όλη από εκεί, από ό,τι θυμάμαι, από το 21.
2: Την υπέστησαν η περιοχή της Δροσοπηγής και της Ιπποκρατείου Πολιτείας.
0: Ναι. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη στιγμή που μπήκαν τα εννιάρια μέσα, κύριε Δήμα.
2: Ναι, τώρα με την που ενεργούν και τα εννιάρια μέσα είναι καλύτερη, σαφώς καλύτερη, και πιστεύω ότι εάν συνεχίσουν έτσι, σε λίγη ώρα θα μπορούν να την ελέγξουν. Ναι.
0: Έχουμε καμία ιδέα πώς ξεκίνησε ή ακόμα δεν είναι. Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε καμιά ιδέα πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά?
2: Όχι, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς. Η περιοχή που ξεκίνησε είναι, είναι κατοικείται ή είναι κάτι, χωράφια ας πούμε, ή δύσβατη?
2: Όχι, δεν κατοικείται, είναι πρανή μέρη δεξιά της, των διοδίων.
0: Αχα, πρανή μέρη.
2: Που δημιουργούν κάποιο τύπου μικρές χαραδρώσεις.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ευχαριστώ κύριε Δήμα, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με Chill Out Vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Στο μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορίνος. Σας είπα για τη φωτιά και μιλήσαμε νωρίτερα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Οροπού στις Αφίδνες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα ελεγχθεί σύντομα αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στα Κιούρκα. Έτσι, πάνω από στο ρεύμα προς Αθήνα, δεξιά από τα Διόδια, στο Πρανές εκεί. Είχαμε και ένα περιστατικό με ένα Τούρκο που πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο σε δασική περιοχή στη Χίο. Όπως καταλαβαίνετε, εντοπίστηκε το βράδυ να πετά το αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο αυτοκίνητου σε δασική περιοχή. Η παράβαση βεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της πυροσβεστικής σε μία μέρα που ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Χίου ήταν πολύ υψηλό στην κατηγορία 4, κυρίες και κύριοι. Σημαντικότατο και αυτό. Κρατήστε και το γεγονός ότι ήταν Τούρκος συγκεκριμένος, έτσι. Τουρίστας προφανώς. Ένα από τα ευτράπελα τώρα στη Διεθνή Έκθεση είναι η σύλληψη ενός 37χρονου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις εγκαταστάσεις της Χελέξπο 3 παρά 20 το μεσημέρι της του Σαββάτου, λίγη ώρα μετά τα εγγένεια. Ο 37χρονος κατηγορείται ότι μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο 2 γυναίκες 24 και 22 ετών. Δηλαδή, εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έγινε αντιληπτός, επικράτησε ένα σχετικός χαμός. Κλείθηκε η αστυνομία στο σημείο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ η συνέχεια έχει να κάνει με την προσαγωγή του στον εισαγγελέα. Συμβαίνουν και αυτά, ε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη την Γιάννα. Ευχαριστούμε, Γιάννα. Λέει για τους δημοσίους υπαλλήλους και το συγκεκριμένο που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό για το δώρο δεν έχει σχέση με το θέμα που έχει να κάνει με την αύξηση. Η αύξηση δηλαδή στο μισθό, όπως και στον ιδιωτικό τομέα, είναι κάτι ξεχωριστό και δεν έχει καμία σχέση. Το συγκεκριμένο επίδομα θα είναι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι σε μόνιμη βάση και θα αφορά κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο δηλαδή, θα είναι ένα επίδομα χριστουγεννιάτικο. Δεν θα δοθεί βέβαια τώρα, δηλαδή αυτά τα Χριστούγεννα δεν προβλέπεται να καταβληθεί. Έχει προαναγγελθεί ότι θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027, σε ένα χρόνο και κάποιες ημέρες. Αυτοί που θα δουν άμεσα χρήματα στη τσέπη τους, σας είπα ποιοι είναι κυρίως οι συνταξιούχοι που θα το δουν και λίγο αυξημένα, έτσι, αυτά τα χρήματα. Λεφτά στο χέρι λοιπόν, και μάλιστα άμεσα θα πάρουν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Μάλιστα αυτό, η ετήσια ενίσχυση που ήταν 300 ευρώ θα φτάσει στα 400 και θα μπει μάλιστα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 30 Νοεμβρίου. Ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνονται σε 25.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και σε 35.000 ευρώ για ζευγάρια. Εξετάζεται και η αξία της ακίνητης περιουσίας με όρια που διαμορφώνονται στα 200.000 ευρώ για ένα άτομο και στα 300.000 ευρώ για ζευγάρι. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, όπως και όσοι λαμβάνουν προνοιακά αναπηρικά επιδόματα μέσω ΟΠΕΚΑ. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υιοθετείται και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Αντί για έκτακτες αυξήσεις, η εφάπαξ ενισχύσεις, εισάγεται μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων βάσει της εξέλιξης του τιμαρίθμου. Δηλαδή, ακριβένει η ζωή, θα είναι και αυτόματη με βάση τον τιμάριθμο η αύξηση που θα υπάρξει στα επιδόματα των αναπήρων, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει βέβαια εδώ και πολύ καιρό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. θα λέγαμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάζονται ιδιαίτερα. Με τον τρόπο αυτό οι αυξήσεις θα ενσωματώνονται στα ποσά των επιδομάτων με το μέσο ετήσιο όφελος να υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στα 220 ευρώ ανά δικαιούχο.

0: Τώρα, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σας είπα ότι σχεδιάζεται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, 1.300 ευρώ με τριετίες ως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ σημαντική ενίσχυση στις αποδοχές θα αποτελέσει και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμη μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027, καθώς μειώνεται η παρακράτηση. Για παράδειγμα, ένας νέος με βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ το 2028. Ένας υπάλληλος με τριετίες με 959 ευρώ καθαρά θα δει αύξηση στα 1055 ευρώ καθαρά το 2028. Όλες οι προβλέψεις για τις οικογένειες με παιδιά, γιατί το καλοκαίρι θα μετρήσουν τα πλέον κέρδη τους στη φορολογία και η τρίτεκνη, και όσοι θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους για τα εισοδήματα 27. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 27 για όσους έχουν τρία παιδιά, με το αφορολόγητο να αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ. Έτσι, για παράδειγμα, τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα που πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, ενώ το 2028 δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Έτσι, 20.000 ευρώ πλήρωνε 620 ευρώ, το 2028 δεν θα πληρώσει φόρο καθόλου. Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια εκείνης για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους, όταν και για τους τρίτεκνους, για ποσά από 10.001 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώθηκε στο 9% με το φόρο να περιορίζεται στο μισό. Ως έξτρα μπόνους λογίζεται και η αύξηση αποδοχών δίτηρια της πλαγίας, καθώς η μείωση του φόρου συναπάγεται και λίγες λιγότερες κρατήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ξεχωριστή είναι η παρέμβαση που προβλέπεται για τις πολυτεκνές οικογένειες μέσω της αύξησης του επιδόματος γέννησης. Αυξάνεται λοιπόν κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί με τη νέα κλίμακα να ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ. Θέλω να παρατηρήσω κάτι που έχει να κάνει με τα εισοδήματα και τους συντελεστές που σου επιτρέπουν ή σε κόβουν από αυτή την ελάφρυνση. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κόφτη. Δηλαδή, τι εννοώ? Ο κόφτης 20.000 ευρώ. Δηλαδή, 20.000 ευρώ θεωρείσαι επιλέξιμος, ευνοείσαι από τα μέτρα. 20.000 ευρώ και ένα λεπτό θεωρείσαι τι, πλούσιος και βγαίνεις εκτός? Δεν θα έπρεπε να υπάρξει εδώ μία σταδιακή, θα έλεγα, να είναι λιγότερος ο φόρος, λιγότερος, μέχρι να μηδενιστεί, μάλλον το αντίθετο, να αυξάνεται σταδιακά ο φόρος ανάλογα και το εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ? Γιατί έχουμε αυτή τη λογική του 20.000 σε πλούσιος, ξέρω εγώ, και 20.000 ένα λεπτό είσαι πλούσιος και 20.000 ακριβώς δεν είσαι? Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τα ξαναδούν. Εμείς πάμε τώρα να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Όλγα Μάρκο Γιαννάκη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Μάρκο Γιαννάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα έτσι το σχόλιο σας για όσα ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό, για όσα είπε και όσα εξήγηλε για τη συνέχεια.
1: Προφανώς είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε στην ουσία να διαχειριστεί την αποτυχία των πολιτικών του, που όλα αυτά τα χρόνια κρατούν καθυλωμένη την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στενεύει τα περιθώρια για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, δεν έδωσε κανένα όραμα, και αυτό που θα έπρεπε να κάνει ήταν να δώσει αξιοπρέπεια, και αντί γι' αυτό έδωσε αντίδωρα, στην ουσία όμως που ξέρουμε όλοι ότι αυτά όλα θα τα εξανεμίσει, θα τα φάει η ακρίβεια. Γιατί για την ακρίβεια και για το πώς θα την αντιμετωπίσει δεν είχε τίποτα να μας πει. Ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος.
0: Εσείς δηλαδή, κυρία Μαρκογιαννάκη, πώς ακριβώς θα την αντιμετωπίσετε από αυτό το κύμα ακρίβειας και την αισχροκέρδεια ορισμένου? Τι σκοπεύετε?
1: Έχουμε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ναι. Και ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει προαναγγείλει ότι στη ΔΕΣ θα παρουσιάσει έναν μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών, ναι, αυτών που κερδοσκοπούν στις πλάτες των Ελλήνων. Με απλά λόγια, τι θέλουμε να πούμε? Ότι θα πρέπει οι εταιρείες να σέβονται τους καταναλωτές. Και πώς θα γίνει αυτό? Με ελέγχο σε όλη την αφοδιαστική αλυσίδα. Από το χωράφι στο ράφι, από το εργοστάσιο στο ράφι. Για να εντοπίσουμε πραγματικά αυτούς που έχουν κάνει την αγορά ασίδωτη.
0: Νομίζω
1: λέμε,
0: πολύ
1: λοιπόν,
0: καλό το σχέδιο.
1: Αλλά θέλω να πούμε. Κανόνες στην αγορά. Πρέπει να ισχύουν κανόνες και να μην θεωρεί ο καθένας ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να βάζει πραγματικά τιμές που έχουμε φτάσει όλοι και βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Τα παρακολουθούμε, γίνεται. Κυρία Μαρκογιαννάκη. Είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη για το κάθε οικογενειό, κάθε Ελληναπολίτη. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πραγματικά δοκιμάζεται και η υπομονή του και η τσέπη του, βέβαια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μου είπατε για ελέγχους. Οι έλεγχοι προδιαθέτουν ότι θα υπάρχει και το προσωπικό για να κάνει αυτούς τους ελέγχους.
1: Και φυσικά, γι' αυτό μιλάμε την ενίσχυση της Επιτροπής.
0: Υπάρχει έλλειψη τελεχών. Έτσι, υπάρχουν...
1: Βέβαια. Βέβαια, προφανώς μιλάμε για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με στελέχωση σε προσωπικό. Όλα αυτά, ξέρετε, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ότι έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα. Είτε αυτό αφορά την ακρίβεια, είτε αυτό αφορά τις ζωονόσους που βλέπουμε τι γίνεται με την κτηνοτροφία μας. Ξέρετε, όλα είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και οι έλεγχοι προφανώς απαιτούν προσωπικό. Ναι. Εμείς σε αυτό λοιπόν στεκόμαστε σε κάθε τομέα της οικονομίας. Και ξέρετε, επειδή ο Πρωθυπουργός είδαμε και κατηγορούσε το Πασόκ για λεφτόδεντρα, για παροχολογίες, τον είδαμε ξαφνικά από το ένα δις που μας έλεγε να βρίσκει 2,2 δις. Όμως, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζονται επιδόματα, χρειάζονται αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να επανέλθει, να αποκατασταθεί η κοινωνική αδικία για το 13ο
0: αυτό,
1: μισθό.
0: Αυτό
1: το ίδιο
0: εσείς,
1: και του συνταξιούχου.
0: Αυτό εσείς για τους συνταξιούχους και τους...
1: Μίλησε και αύξησε το επίδομα. Ναι. Γιατί να μιλάμε για επιδόματα και να μην μιλάμε για αξιοπρέπεια για αυτές τις ομάδες. Για τη 13η σύνταξη με το σταδιακό τρόπο που έχουμε και εμείς, έχουμε εμείς προαναγγείλει. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο η μισή και τον επόμενο, μέσα στην επόμενη διετία, στον τρίτο χρόνο λοιπόν διακυβέρνησης.
0: Άρα έναν οδικό χάρτη από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως.
1: Η αδικία. Και ξέρετε τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι θα αντιπαρατεθεί και θα αναμετρηθεί με το βασί κράτος. Αυτό που επί των ημερών του έγινε ακόμη πιο πελατειακό, ακόμη πιο συγκεντρωτικό και ακόμη πιο διεφθαρμένο.
0: Από αυτά που ανακοίνωσε, κυρία Μαρκογιαννάκη, διαφωνείτε σε ποια διαφωνείτε... Από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τι δεν θα, δεν θα
1: ένα,
0: έκανε το Πασόκ.
1: Είναι ένα συνοθήλευμα. Είναι ένα συνοθήλευμα ημίμετρων. Δεν έχει καμία οραματική κατεύθυνση για τη χώρα. Γι' αυτό μιλάμε για διαχείριση της αποτυχίας του. Προσπαθεί να διαχειριστεί την αποτυχία του.
0: Ναι.
1: Και εμείς θεωρούμε ότι συνολικά πρέπει να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Γιατί όλα αυτά είναι αυξήσεις οι οποίες στην συνέχεια θα εξανεμιστούν μέσω της ακρίβειας αν δεν ρυθμιστεί η αγορά. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός τι μας είπε? Μας είπε ότι πραγματικά η χώρα πηγαίνει καλά προς τα έξω, όμως αυτό που βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι το χρέος των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνεται μέσα σε ένα εξάμηνο. Έχει αυξηθεί κατά 640 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
0: Τι θα κάνετε?
1: Εμείς έχουμε μιλήσει πολύ συγκεκριμένα. Ρύθμιση και προστασία των δανειοληπτών. Mm. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν σε λίγο υψηλότερη τιμή από αυτοί που έχουν εξαγοράσει τα φαντ, τα δάνειά τους. Αυτό σημαίνει προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως το έκανε το Πασόκ. Και στα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, αυτό σημαίνει ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Εδώ μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν αύξησε φόρους και έρχεται και ο ίδιος τώρα ξυλώνει τον φόρο που έβαλε, τον οριζόντιο τεκμαρτό φόρο που έβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κατάλαβε ότι απέτυχε. Και έχει προφανώς τεράστια κοινωνική πίεση. Κάτι που έφερε ο ίδιος εξαπατώντας τους. Γιατί φοβόντουσαν την προηγούμενη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Τελικά τους έβαλε ένα φόρο κρυφό, θεωρώντας εκ προημιού ότι όλοι φοροδιαφεύγουν.
0: Ερώτηση.
1: Εμείς δεσμευόμαστε ότι αυτό θα το καταργήσουμε.
0: Ερώτηση. Όσον αφορά το θέμα του χρέους προς τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, Η κυβέρνηση έχει λάβει μία απόφαση η οποία είναι και σε ισχύ για 72 δόσεις, αλλά αφορά χρέη έως τον 12ο του 2024. Εσείς σχεδιάζετε κάτι διαφορετικό, συμμερίζεστε το συγκεκριμένο. Άκουγα την πλευρά του κυρίου Τσίπρα να αναφέρει ότι 120 δόσεις. Εσείς τι θα κάνετε με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Εδώ και καιρό έχουμε εξαγγείλει τις 120 δόσεις για όλους, για να μπορέσουν επιτέλους να ρυθμιστούν τα χρέη για τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
0: Και τα χρέη του 25 μέσα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε βέβαια να ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες υποφέρουν και εμείς από την άλλη πρέπει να μιλάμε συγκεκριμένα για αυτούς και να απαντάμε στα προβλήματά τους.
0: Ναι.
1: Και θέλω να αναφέρω και κάτι ακόμη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί μίλησε για τον παιδικό κουμπαρά.
0: Είναι και του 25 τα χρέη μέσα όμως, γιατί είναι κομβικό αυτό. Έχουμε μηνύματα που λένε ότι...
1: Όλα, ας κάνουμε λίγο υπομονή, όλα θα εξαγγελθούν και στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τον παιδικό κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης πέρυσι στην... πρόταση την οποία έκανε συνολικά για το δημογραφικό, αλλά και πολύ παλαιότερα από τη Φόφη γεννηματά, το 2018 είχαμε καταθέσει τροπολογία για τη δημιουργία ενός εθνικού αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί. Και μάλιστα η διαφορά μας ποια είναι, ότι είχαμε πει ότι ένα αρχικό κεφάλαιο, ένα αρχικό ποσό θα μπαίνει από το ίδιο το κράτος και στη συνέχεια ό,τι μπορούν οι γονείς να
0: εξφέρουν. Άρα θετικό μέτρο αυτό.
1: Και αντίστοιχα.
0: Μα σας λέω
1: τώρα, ναι, το ναι, να υιοθετεί κάποιες από τις προτάσεις του Πασόκ, το βλέπουμε ότι το έχει κάνει και παλιότερα και με τα βαρέα και ανθυγιεινά, που μας έλεγαν μάλιστα ότι δεν τα ψηφίσαμε, κάτι που είχαμε φέρει 24 φορές τροπολογία.
0: Ναι.
1: Ή για το ζήτημα που αφορούσε τις συντάξεις κυρίας, που εμείς με τροπολογίες μας συνεχώς τους πιέζαμε και τελικά μας είπαν ότι ήταν δική τους πρωτοβουλία. Εντάξει, τα έχουμε δει πολλές φορές. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Εγώ θα σταθώ σε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αποδρομή, προσπαθεί και πάλι να εξαπατήσει τους πολίτες, αλλά οι πολίτες πια έχουν δει την αναξιοπιστία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει για τον αγροτικό τομέα, αυτός ο οποίος είχε εξαγγείλει από το 19 την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα 7 χρόνια τώρα.
0: Απαντά όμως το πάγιο αίτημα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στην Αγγλία στο πετρέλαιο. Είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο το γεγονός ότι πλέον εφαρμόζεται η έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στην Αγγλία.
1: Για τους αγρότες. Ξέρετε, είναι ακόμη ένα παράδειγμα αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, είχε πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Άρα
1: για
0: θετικό,
1: το ειδικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Όμως, εδώ έχουμε το τεράστιο ζήτημα που αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τα καύσιμα. Την περίοδο αυτή που βλέπουμε η κρίση, στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα χρειάζεται μείωση, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Να δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ναι. Μα προφανώς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κράτος να είναι ο πρώτος κερδοσκόπος στη χώρα, να μαζεύει υπερέσοδα και στη συνέχεια να λειτουργεί με επιδοματικές πολιτικές που ξέρουμε ότι δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά.
0: Αντίμετρο σε αυτό, γιατί θα υπάρξουν κάποια έσοδα τα οποία θα απολυστούν. Το αντίμετρο ποιο μπορεί να είναι?
1: Και σε αυτό, ξέρετε, μας ρωτούν για λεπτόμετρα και παροχολογίες. Ναι. Εδώ πρέπει να μας απαντήσουν πού έχουν βρει τα λεφτά για να δώσουν τα 250 σχεδόν εκατομμύρια αποζημίωση στο ΒΟΑΚ, το 1 δις ευρώ πρόστιμο στο ΠΚΠΕ, τα χρυσοπληρωμένα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και προφανώς εμείς έχουμε πει και κάτι άλλο, ότι εδώ θα υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε κάνει ένα διάστημα για την ενέργεια. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να επεκτεθεί σε κάθε τομέα, για να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να σέβονται τον ελληνικό λαό και να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να κερδοσκοπούν. Ό,τι έχει σχέση με υπερκέρδη τελικά θα φορολογείται και σε μεγάλο μέρος θα πηγαίνει στο κράτος.
0: Βέβαια, πολλά από αυτά,
1: πολλά από αυτά που ακούω
0: από το ΠΑΣΟΚ, με μία παραλλαγή ίσως και κάποια ακριβώς, τα ευαγγελίζεται και η πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ποια είναι η διαφορά?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την κατεύθυνση σχεδόν σε πολλά ταυτίζεται με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και ως προς τη διαχείριση που έκανε με την.
0: Μα προτείνει ανάλογε
1: ρυθμίσει. Το γεγονό ότι πήγαν, ναι, επί των ημερών του πήγαν τα δάνεια στα fans. Mm-hmm. Είναι αυτό ο οποίο δεν είπε τίποτα στην ουσία για την προστασία τη πρώτη κατοικία. Εμεί έχουμε μια τελείω διαφορετική αντίληψη. Και είναι αυτό ο οποίο μα έλεγε ότι η οικονομία επί Κυριάκου Μητσοτάκη υπεραποδίδει. Yeah.
0: Εσείς, κυρία Μαρκογιαννάκη, βλέπετε ότι.
1: Ήταν αυτός που έλεγε, ναι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
0: Ναι, ναι. Εσείς βλέπετε, κυρία Μαρκογιαννάκη, το επόμενο διάστημα.
1: Όχι, όχι, ο δανειολήπτης να είναι όμοιροι.
0: Βλέπετε το επόμενο διάστημα να υπάρξει, να αρχίσει να κουνιέται και η βελόνα στο θέμα των δημοσκοπήσεων, γιατί το διάστημα που διανύουμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να πείσει, είναι στην τρίτη θέση.
1: Το Πασόκ. Τι έχουμε πει, ξεκάθαρα έχουμε ως στόχο να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για τις δημοσκοπήσεις το λέγαμε και πριν, το λέμε και τώρα, ναι, γιατί βλέπουμε μια διαφοροποίηση των δημοσκοπήσεων σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Εμείς έχουμε πει να κάνουμε υπομονή, να δούμε, γιατί πολλές φορές εμφανίζονται, ναι, πρόσκαιρα να εκτοξεύονται κόμματα και στη συνέχεια να μένουν σε χαμηλά ποσοστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε από τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Εμείς χαράσουμε τη στρατηγική μας με βάση τα προβλήματα των πολιτών. Και είμαι σίγουρη ότι στην κάλπη, εκεί που κρίνουν οι πολίτες τελικά ποιος θα μπορέσει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκογιαννάκη. Θα δούμε και τι θα πει ο πρόεδρος του κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ακούτε Ιόνιον FM της ζήτησης και όχι της προσφοράς.
15: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε
14: Γαλίτση? Θα το απαντήσω αμέσως. Mm-hmm. Η στεγαστική κρίση, το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι όπως και πανευρωπαϊκά, αλλά εδώ είναι πιο έντονο. Mm-hmm. Έχουμε ζητήματα προσφοράς κατοικιών. Όλη η πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση πήγε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ζήτησης της αγοράς. Δηλαδή και το πρόγραμμα 1 και το πρόγραμμα 2 χρηματοδοτούσε την αγορά υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος χωρίς να προσανατολίζεται στη δημιουργία νέου. Μάλιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, στο πρόγραμμα 2, ναι, στο σπίτι μου 2, δέχτηκε μια σκληρή κριτική από την Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, για τον εξής λόγο, ότι οδήγησε σε αύξηση της τιμής ακινήτων, συγκεκριμένων ακινήτων, παλαιών ακινήτων που χρηματοδοτούνταν με φτηνόμενη χρήμα, και οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της τιμής των ακινήτων χωρίς να υπάρχει διαμόρφωση, δημιουργία νέου διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος. Το στεγαστικό λοιπόν για να αντιμετωπιστεί θέλουμε δύο επίπεδα. Ναι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να έχουμε προσιτή κατοικία. Η προσιτή κατοικία συνδέεται με την ικανότητα ενός νοικοκυριού να μένει σε ένα ακίνητο με αξιοπρέπεια και να πληρώνει με ένα κόστος λελογισμένο.
15: Υποφερτό.
14: Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Έχουμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην Ελλάδα. Καταβάλουμε το 36% του εισοδήματός μας στο μηνιαίο τα νοικοκυριά, είτε στην καταβολή μισθώματος, είτε στην καταβολή δόσεις δανείου, όταν ο μέσος όρος ευρωπαϊκός είναι στο 19%.
15: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που είπε ότι πλέον στο φόρο μεταβίβασης θα έχουμε αύξηση στο 15% για όσους επενδύουν σε ακίνητα από τρίτες χώρες, Τουρκία, Κίνα, Ισραήλ και άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα μειώσει τη ζήτηση ή θεωρείτε ότι είναι ανεπαρκές και αποσπασματικό?
14: Θα σας πω, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το πρώτο ακούστηκε από τα χείλη του Αλέξη του Τσίπρα πριν από 1,5 μήνα. Είπε ότι εδώ χρειάζεται μεγάλη γενναία αύξηση αυτού του φόρου μεταβίβασης για οντότητες και πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να απελευθερωθούν ακίνητα, να φύγουμε από τη λογική των ακινήτων που τα αντιλαμβανόμαστε με όρους επενδυτικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε διπλασιασμό του φόρου αυτού. Βέβαια την επόμενη μέρα της πρότασής του βγήκαν διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου να πούν ότι αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο και ότι θα οδηγήσει σε περιορισμό της στεγαστικής δραστηριότητας. Βλέπουμε όταν εκφωνείται όμως από άλλα χείλη ότι πια αποκτά αναπτυξιακή τροπή. Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό είναι θετικό.
15: Μάλιστα.
14: Και ορθώς τοποθετήθηκε χθες αυτή τη βάση ο Πρωθυπουργός. Δεν αναιρεί όμως ότι και το μέτρο αυτό είναι αποσπασματικό. Δεν θα σου φέρει αποτέλεσμα από μόνο του ένα τέτοιο μέτρο εάν δεν το εντάξεις σε μια συνολική στρατηγική που έχει ανάγκη η χώρα, παραγωγής, δημιουργίας,
15: νέων κατοικιών.
14: Αντιλαμβανόμαστε με όρους επενδυτικούς. Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε διπλασιασμό του φόρου αυτού. Βέβαια την επόμενη μέρα της πρότασής του βγήκαν διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου να πούν ότι αυτό είναι αναπτυξιακό μέτρο και ότι θα οδηγήσει σε περιορισμό της στεγαστικής δραστηριότητας. Βλέπουμε όταν εκφωνείται όμως από άλλα χείλη ότι πια αποκτά αναπτυξιακή τροπή. Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό είναι θετικό. Και ορθώς τοποθετήθηκε χθες αυτή τη βάση ο Πρωθυπουργός. Δεν αναιρεί όμως ότι και το μέτρο αυτό είναι αποσπασματικό. Δεν θα σου φέρει αποτέλεσμα από μόνο του ένα τέτοιο μέτρο εάν δεν το εντάξεις σε μια συνολική στρατηγική που έχει ανάγκη η χώρα, παραγωγής, δημιουργίας,
15: νέων κατοικιών.
14: Νέας

0: αυτό είναι αποσπασματικό. Δεν θα σου φέρει αποτέλεσμα από μόνο του ένα τέτοιο μέτρο, ναι, εάν δεν το εντάξεις σε μια συνολική στρατηγική που έχει ανάγκη η
1: ερώτηση
0: χώρα, παραγωγής, δημιουργίας,
1: νέων κατοικιών,
0: νέων προσιτών επιλογών.
1: Εκεί θέλω να σας πάω. Εσείς βλέπετε, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με έναν τρόπο και η ανέγερση, έχει κάποιος ένα οικόπεδο. Η ανέγερση μιας κατοικίας από ένα οικόπεδο, θα μπορούσατε να το δείτε έτσι?
0: Εμείς έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ναι, το οποίο το επόμενο διάστημα θα το δώσουμε και στη δημοσιότητα και θα το παρουσιάσουμε, το οποίο έχει ένα τρίπτυχο.
1: Ναι.
0: Πρώτον, παραγωγή νέας κατοικίας, η οποία έρχεται είτε από δημόσιους φορείς, είτε από δημοτικούς φορείς, είτε από κοινωνικούς οργανισμούς και από ιδιώτες και στην πράξη του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή η κοινωνική αντιπαροχή, νέου τύπου κοινωνική αντιπαροχή.
1: Όχι τύπου ΟΕΚ, δηλαδή, όπως παλιότερα.
0: Θα μπορεί να υπάρχει και μία γραμμή παραγωγής στη λογική του παλαιού ΟΕΚ, αλλά δεν μπορεί να είναι η αποκλειστική, ούτε μπορεί να είναι η κύρια.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε διαθέσιμα μέσα από την Ευρώπη απαιτούν τη σύμπραξη κατά βάση και του ιδιωτικού τομέα. Εμείς αυτό στο πρόγραμμά μας το προσφέρουμε, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να συμβεί και έτσι δημόσια γη, δημοτική γη, τη λογική της νέας κοινωνικής αντιπαροχής, που όμως θα παραμένει η κυριότητα της γης υπό δημόσιο έλεγχο, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην γρήγορη, εύκολη παραγωγή νέας κατοικίας, με ταυτόχρονα όμως υποχρέωση της πολιτείας να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο και θα ανοίγουν κλειστά κινητά. Ξέρετε, σήμερα υπάρχει...
1: Κάτι σαν κρατικό leasing, κύριε Λυρίτση.
0: Το leasing, ναι, είναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, ναι,
1: γιατί θυμίζει.
0: Το leasing έχει και πρόσθετους νομικούς όρους, δεν θα το πω έτσι. Θα πω όμως την δυνατότητα που θα δίνει το κράτος σε αδόμητες εκτάσεις δημόσιες και δημοτικές να δομηθούν, να γίνει χρήση τους μακροχρόνια και να αποτελούν τα κίνητα αυτά μόνιμο οικιστικό απόθεμα στην υπηρεσία των νέων οικογενειών, των νέων ανθρώπων, των ευάλωτων οικονομικά, ώστε να έχουμε προσθέσεις τιμές. Η λογική είναι οικονομική, ξέρετε, πέρα από οτιδήποτε. Πρέπει να μιλήσουμε και με όρους οικονομικούς.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ έχουμε προσφορά και ζήτηση. Δεν αρκεί μόνο να ενισχύουμε τη ζήτηση, πρέπει να ενισχύσουμε την προσφορά για να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Και εκεί έρχεται και η παρέμβαση του κράτους που θέλουμε να υπάρχει στη λειτουργία αυτής της αγοράς, που για κάθε ευρώ, ευρωπαϊκό, κρατικό, δημόσιο που επενδύεται στο σύστημα που ονομάζουμε δημιουργία στέγης, θα πρέπει να έχει και κοινωνική ανταπόδοση, δηλαδή να έρχεται να συμπιέζει και τις τιμές προς τα κάτω. Ταυτόχρονα,
1: ναι,
0: και να κλείσω με αυτό, να πω ότι δεν αρκεί μόνο η ανέγερση νέων κατοικιών, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι ανοίγουμε, βρίσκουμε τους τρόπους και τη φόρμουλα την νομική, ώστε να ανοίξουμε κλειστά κίνητα, τόσο ιδιωτικά, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες για να ανοίξουν, αλλά και κυρίως κλειστά ακίνητα του δημοσίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου ή ιδρυμάτων, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως στέγη και από μια βαθιά μετατροπή ακινήτων, αλλαγής κρίσης δηλαδή ακινήτων, ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη βεντάλια επιλογών προσιτής κατοικίας. Αυτό όμως προϋποθέτει σχεδιασμό, προϋποθέτει στρατηγική και
1: την οποία περιμένουμε να εξεδιπλώσετε το επόμενο διάστημα,
0: να γίνει κάτι το οποίο μέχρι σήμερα η
1: πολύ
0: κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει. Εμείς θα το
1: ξαναπούμε, κύριε Λυρίτση. Θα τα ξαναπούμε όταν θα υπάρξει και πλήρης παρουσίαση του συγκεκριμένου σχέδιου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, τομέαρχης στεγαστικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Από ότι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με την Θεσσαλονίκη, με την 90η ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση, για να παρακολουθήσουμε και την ομιλία

0: ομιλία, τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα τηλέμα και μετά από όσα είπες, κοίτα λέει την τσέπη σου και πες μου πώς αισθάνεσαι. Όπως αισθάνονται όλοι που κοιτούν την τσέπη τους και δεν ζουν σε γυάλινο πύργο, αγαπητέ φίλε. Πάντα έχει έλλειμμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Σάκη, ευχαριστώ πολύ. Ωραία ακούγονται όλα από αντιπολίτευση και κυβέρνηση, αλλά όταν η αντιπολίτευση γίνεται κυβέρνηση, αλλάζουν οι ρόλοι και αλλάζουν, αντικαθίστανται και τα επιχειρήματα εκατέρωθεν. Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, φίλε μου. Δεν έχεις άδικο. Δυστυχώς, πολλαπλώς τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν. Πολύ συχνά. Λοιπόν, να σας πω ότι ενισχύονται περαιτέρω δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή των Αφιδνών από τη φωτιά αυτή που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Δρόσο Πηγή, στο Δήμο Οροπού Αττικής. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 23 οχήματα, ενώ από αέρος έχουμε 2 αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρήψεις νερού και 3 ελικόπτερα βρίσκονται εκεί.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ionion FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία με τα πούμε.
1: Ούτε και εσύ είναι.
0: Ούτε και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάτσε εσύ, είπε ρε. Πάντα την κρουστάρετε, ε.
1: Έτσι γάλα.
0: Σαν χριστιανός και ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία,

0: κέφια είναι αυτά, δεν
1: με θέλω. Πω πω κέφια! Με τρελάνεις!
0: Όλα γλυκά, με τρελάνεις!
1: Με τρελάνεις!

0: Κιλάκι ήταν, κιλάκι.
1: Καλώς τον Κωνσταντίνο μας. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον Αρχάγγελο.

0: Με τρελάνησε εσύ, με τρελάνησε.
1: Να μαγκά, φύγαμε, πάμε.
0: Πες ρε, παιδί μου. Ρε εσύ πέφτε, θα σας φάξω, ρε.

0: Μετρελάνη, σου λέω, μετρελάνη.
1: Καλώς.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπάτε.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26230 222 34.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Για να Κοπούλου 28 Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Ακούτε Ionion FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Just Music.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Miley Cyrus βρέθηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeartRadio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Just Music, εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abra Kadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί fans μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.

Jazz music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύοωρο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Jazz Music, εδώ είσαι και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα I Heard Music Awards από το, με το Ordinary και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music, είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
10: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
9: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Just Music.
15: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music, είμαι ο Mr. Spag και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συντηρούν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Just Music και ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή. Πού θα έρθει. Λατεβού στο επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

0: θέρμανσης Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. 1, 2

Καλώς τους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, με τα τραγούδια που θέλετε, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία. Πάμε, σας περιμένω στο Instagram account μου, στον Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου. Εκεί περιμένω τις μουσικές προτάσεις σας, ειδήσεις από την περιοχή σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή τη συχνότητα και με αυτή την εκπομπή συγκεκριμένα. Δίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, λοιπόν. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μην μου ξεχνάτε, σε κάθε μήνυμα θέλω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

0: Δεν αργώ, επιστρέφω σε λίγο με πολλά τραγούδια και με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο.
1: Σήμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γιάρκος Δικιαθώ, ένα τεράστιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων παρακαλώ, ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται για τους πολύτιμους λίθους της. Ο πρόεδρος της χώρας, Μιν Αουν Χλάινγκ, εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα της κρατικής εφημερίδας Global New Light of Myanmar, ενώ εξέταζε το λίθο βάρους 2,5 περίπου κιλών στο γραφείο του. Το ρουμπίνι που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μογκόγκ ήταν εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υποστηριζόμενη από το στρατό κυβέρνηση της χώρας. Το γιγαντιαίο αυτό ρουμπίνι έχει μοβ κόκκινο χρώμα με κυτρινοπές αποχρώσεις και θεωρείται πως έχει υψηλή ποιότητα χρώματος.

Λοιπόν, διαβάσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για την σπουδαία Σερ, το φαινόμενο Σερ, η οποία φέρεται να έμαθε πως έχει μια εγγονή την οποία απέκτησε κρυφά ο γιος της, Ελάια Μπλου Άλμαν, πριν από 15 ολόκληρα χρόνια. Το πρώην μοντέλο Katie Edwards ισχυρίστηκε ότι είχε σχέση με τον Ελάια το 2010 και πως την ίδια χρονιά έφερε στον κόσμο την κόρη τους Ever, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην US Sun. Η Σερ επικοινώνησε μαζί μου το περασμένο Ιούνιο και με ρώτησε αν ισχύει, οπότε έπρεπε να το παραδεχτώ, ανέφερε, εξηγώντας ότι η διάσημη τραγουδίστρια είχε ακούσει κάτι για την Ever από το γιο της το 2021, όταν εκείνος είχε πάρει υπερβολική δόση, αλλά το θεώρησε παραλήρημα. Όταν άκουσε τα νέα έμεινε άφωνη, ισχυρίστηκε η Edwards. Η ΣΕΠ είπε, Θεέ μου, επιτέλους είμαι γιαγιά. Ήταν υπέροχη και ευγενική, συμπληρώνει το πρώην μοντέλο, διπνήσαμε μαζί. Η ΣΕΠ την ρώτησε αν θέλει να δει την ντουλάπα της και της έδειξε ένα τζιν που είχε φορέσει σε συναυλία. Ήταν μια ωραία εμπειρία για την εγγονή της, είπε το πρώην μοντέλο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα στο νομό

0: Λίας Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Να σας το πω και αυτό που διαβάζω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυξάνεται, λέει εδώ, σε 251 ο αριθμός των απάτητων παραλιών που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακαιρεότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Με την απόφαση αυτή, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν στόχο την αποτελεσματική προστασία των παραλίων που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που τις βρίσκουμε σε αυτές τις παραλίες. Ας σεβαστούμε αυτή την ιστορία, ας σεβαστούμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τις παραλίες μας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ο πολυδιαφημισμένος πόλεμος της ξαπλώστρας φαίνεται πως μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο όχι μόνο των ξενοδοχείων αλλά και των δικαστηρίων. Μετά την απόφαση που πήρε γερμανικό δικαστήριο να επιδικάσει αποζημίωση σε παραθεριστή που έχασε μεγάλο μέρος των διακοπών του προσπαθώντας καθημερινά να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα. Η υπόθεση αφορά στον 48χρονο πατέρα δύο παιδιών και πιλότο από τον Düsseldorf David Eggert, ο οποίος ταξίδευσε το 2024 με τη σύζυγό του και τα παιδιά του στην δική μας ΚΟ, παρακαλώ, έχοντας πληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 7.186 ευρώ για οργανωμένες οικογενειακές διακοπές. Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ανόβερο, το ξενοδοχείο επέτρεπε στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλιώστες από τα ξημερώματα, τοποθετώντας πάνω τους πετσέτες, χωρίς να εφαρμόζει στην πράξη την απαγόρευση που υποτίθεται ότι ισχύει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή είχε γίνει αθόρυτη, καθώς ακόμη και στις 6 το πρωί δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη θέση γύρω από την πισίνα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, τα παιδιά του αναγκάζονταν πολλές φορές να ξαπλώνουν στο πάτωμα. Παρότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας του είχε αρχικά επιστρέψει 350 ευρώ ως αποζημίωση, οι δικαστές αποφάσισαν πως τελικά η οικογένεια δικαιούται την επιστροφή σχεδόν 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε πως τώρα ανοίγει πολύ μεγάλη κουβέντα και υπάρχει δικαστικό προηγούμενο για επόμενες πιθανές περιπέτειες εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου.

0: Union FM.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Xavier Dillard ολοκλήρωσε 12.412 έλξεις μέσα σε 24 ώρες σε ζωντανή μετάδοση από ένα γυμναστήριο. Μιλάμε τώρα για αθλητή, όχι αστεία. Μια προσπάθεια που αν επικυρωθεί θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, ξεπερνώντας την προηγούμενη επίδοση. Η επίδοσή του υπερεύει το ρεκόρ του Ενρίκε Ζαπάτα κατά 67 έλξεις. Θα ήθελα πραγματικά στα μηνύματά σας να μου πείτε μέχρι πόσες έλξεις μπορείτε να κάνετε εσείς.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω το Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις μουσικές επιλογές σας, με τις ειδήσεις που σας αφορούν από την περιοχή σας και με οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Δεν ξεχνάτε, σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60%.

0: παραδόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Ιόνιον FM, κοντά σας.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θετικά.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακούω Θετικά, μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μία εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκουσε τι κάει και η ομότιμη καθηγήτρια Ιατρικής Αθηνών Αντωνία Τριχοπούλου σε συνέντευξή της τόνισε τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και την ανάγκη επιστροφής σε πιο απλές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Υπογράμμισε ότι οι μικρές διατροφικές υπερβολές δεν είναι πρόβλημα, αρκεί να μην γίνονται καθημερινή πρακτική, και απέρριψε την ιδέα της αποτοξίνωσης ως περιττή. Έδωσε έμφαση μάλιστα στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος περίπου μια φορά την εβδομάδα, στην κατανάλωση ψαριών και οσπρίων, καθώς και στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της καλής συνυδάτωσης. Παράλληλα προειδοποίησε για τους κινδύνους των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και συνέδεσε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές επιλογές των οικογενειών. Ανέδειξε δε ως το καλύτερο πρωινό τον τραχανά.

Ακούω θετικά και επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία ανέπτυξαν μια φορητή συσκευή υπερήχων τύπου patch που εφαρμόζεται στην κοιλιά της εγγύου και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση του εμβρίου, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο καρδιακή λειτουργία και ροή αίματος. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται U-Patch και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να εντοπίζει επιπλοκές πιο έγκαιρα από τις παραδοσιακές περιοδικές εξετάσεις, με στόχο την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στην εγκυμοσύνη. Οι ερευνητές εργάζονται ήδη σε μια πλήρως ασύρματη εκδοχή για χρήση και στο σπίτι.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούω θετικά και μια νέα αρχαιολογική μελέτη σε χειρουργικά εργαλεία από τάφο της δυναστείας Μινγκ στην Κίνα αποκάλυψε χημικά ίχνη ακονιτίνης, μιας ισχυρής τοξικής ουσίας από φυτά, παρέχοντας την πρώτη άμεση απόδειξη ότι οι γιατροί της εποχής χρησιμοποιούσαν φυτικά αναισθητικά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Κινέζοι χειρουργοί του 14ου και 15ου αιώνα είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές ελεγχόμενης χρήσης τοξικών ουσιών για την ανακούφιση του πόνου, κάτι που μέχρι τώρα ήταν γνωστό μόνο από γραπτές πηγές. Η μελέτη υπογράμμιζε ότι η ιατρική της περίοδου ήταν πιο προηγμένη από ό,τι πιστευόταν, με οργανωμένες πρακτικές αναισθησίας και κατανόηση των κινδύνων των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Άκου θετικά και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος. Πέρα από τους καθιερωμένους πρωταγωνιστές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αυξάνεται το ενδιαφέρον και για πιο ήσυχους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Σε πρόσφατη λίστα των Times με τα 17 καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αίγινα, ένα νησί που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στους περισσότερους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αίγινα απέχει μόλις περίπου μισή ώρα από τον Πειραιά με καταμαράν, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Παρά την εγκύτητά της, με την πρωτεύουσα δεν έχει αναπτυχθεί ως μαζικός τουριστικός προορισμός, κάτι που οι Times αποδίδουν εν μέρη στην ίδια τη γεωγραφική θέση. Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι παραδόξως η κοντινή απόσταση από την Αθήνα φαίνεται ότι να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους τουρίστες, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ήσυχο και λιγότερο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, όσοι το επισκέπτονται βρίσκουν έναν προορισμό με χαλαρούς ρυθμούς, πολλές ταβέρνες και ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας τιμής.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Το βιβλίο.

0: Το χαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Ακού θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

νοικιάζει, δεν πέφτει πολύ

Άκου θετικά και νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature και βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 500.000 ατόμων δείχνει ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου φαίνεται να είναι γύρω στις 6,5 με 7,5 ώρες τη νύχτα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τόσο η έλλειψη όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γύρανσης και χαμηλότερη λειτουργία βασικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Η σχέση αυτή περιγράφεται ως καμπύλη σε σχήμα U. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιότητα αλλά ισχυρή συσχέτιση, ενώ ο υπερβολικός ύπνος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σχετίζεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά, το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ώρες ύπνου, αλλά η σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα περίπου 7 ωρών που φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία.

φταίγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό.

Άκου θετικά και οι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στον Ειρηνικό ωκεανό κοντά στα νησιά Καλαμπάκος σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων κατά τη διάρκεια αποστολής του Charles Darwin Foundation. Το είδος που ονομάστηκε Microledone Galapagensis ξεχώρισε αμέσως για το έντονο μπλε χρώμα του και το πολύ μικρό μέγεθός του. Οι ερευνητές περιέγραψαν τη στιγμή της ανακάλυψης ως εντυπωσιακή, ενώ οι ειδικοί τόνισαν ότι αναγνώρισαν από την αρχή πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Το χταπόδι έχει χαρακτηριστικά κοντά πλοκάμια με μια σειρά βεντούζες και ιδιαίτερο χρωματισμό, ανοιχτό μπλε στο πάνω μέρος και βαθύ μόβ από κάτω, στο το οποίο πιθανόν λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας στους θηρευτές.

Ακούσε τι κάνει και η Γαλλία επεκτείνει το πρόγραμμα φοιτητικών γευμάτων του 1 ευρώ, επιτρέποντας πλέον σε όλους τους φοιτητές να αγοράζουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων στα πανεπιστημιακά εστιατόρια, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Το μέτρο εφαρμόζεται σε περίπου 950 φοιτητικές λέσχες και στοχεύει να στηρίξει τους φοιτητές απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, καθώς έρευνες δείχνουν ότι πολλοί παραλείπουν γεύματα λόγω οικονομικών δυσκολιών. Παρά τις αντιδράσεις για το κόστος και τις προτεραιότητες της πολιτικής, η κυβέρνηση το θεωρεί σημαντική κοινωνική και υγειονομική επένδυση.

Θετικά αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν και για αυτή τη σεζόν. Θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβριο. Φιλιά πολλά και να ακούτε θετικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Union FM. Union FM. Σε είδα καλά.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει. Και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0

0: 41 061.
1: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
2: Ιόνιον 95,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

ήρθατε εδώ στην αγαπημένη σας χρυσή εκπομπή για τα ελληνικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες έχουμε τις αγαπημένες κλασικές επιτυχίες. Τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε, τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς και που τα ακούτε εδώ στη λίστα της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας είναι ο αγαπησιάρικος, ο παραδοσιακός. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να είμαστε εδώ κοντά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου στέλνετε μηνύματα και συγκινούμε πάρα πολύ. Κάποιοι μου λέτε συγκεκριμένα να σας πω πότε θα παίξω τραγούδι. Σας πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, διότι οι εκπομπές αυτές είναι προγραμματισμένες, τις φτιάχνουμε με πάρα πολύ αγάπη και θα το ακούσετε, θα το καταλάβετε εσείς. Εντάξει, μείνετε μαζί μας απόψε. Αυτό είναι το προσκλητήριο που θα ξεκινήσουμε με την Ειρήνη Μερκούρη σε μια υπέροχη ερμηνεία του Δημήτρη Κοντόπουλου στη σύνθεση και στίχους του Μιχάλη Σφίκα. Κλείδωσα μέσα στην καρδιά μου την τελευταία σου ματιά. Ξύπνησα μέσα από τον μου και ήταν όλα αληθινά. Μείνε μαζί μου απόψε και ξεκινάμε.

αγαπημένα ελληνικά κλασικά έχουμε απογειωθεί σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παναγιώτης Κουνιάκης, μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε και μαζί μου. Πάνος Κουνιάκης, είμαι παντού στα social. Θέλω τώρα τελευταία να δώσουμε λίγο έμφαση στο TikTok. Όπου εκεί κάνουμε διάφορα τέρατα, η αλήθεια είναι. Βρείτε μας και εκεί. Τώρα, πάμε σε μια αγαπημένη ερμηνεία της Έλληνας Παπαρίζου, η οποία από το μακρινό 2008 είχε εμπιστευτεί τη σύνθεση του Γιώργου Σαμπάνη σε στίχους του Γιάννη Δόξα στο αγαπημένο Η Καρδιά Σου Πέτρα. Νύχτες που ήθελα να δώσεις μα δεν είχες, πέλαγος να φτιάχνουν οι πίκρες, να πεθαίνω για να αναστηθώ. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων από την κορυφαία Έλενα Παπαρίζου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Είμαστε εδώ και παίζουμε την παλέτα των αγαπημένων κλασικών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάνουμε και πινελιές του σήμερα. Όμως τώρα θα κάνουμε βουτιά σε μια αγαπημένη μπαλάντα που χάρισαν στο Σταμάτη Γονίδη το ντουέτο, το στιχουργικό και το μουσικό Κυριάκος Παπαδόπουλος Ηλίας Φιλίππου. Ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη, Μη Φύγει Σου Λέω, με τίτλο Όλα Τα Ξεχνάς. Που ξεκινάει αυτή η υπέροχη εισαγωγή με το πιάνο και βεβαίως ο Σταμάτης Γονίδης ερμηνεύει Όλα Τα Ξεχνάς, Όλα Τα Σκορπάς, Όλα Σε Ζητούν, Μα Τα Προσπερνάς. Αν τώρα οδηγείτε και έχετε κάπου λίγο φιστικάκι, λίγο στραγαλάκι, Χριστός, αν έχετε και ένα ποτάκι να πιείτε, βάλτε αλάρμ, δείτε τη θέα όπου κι αν είστε και απολαύστε την απόλυτη καψούρα ever.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ιόνιον FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται

Συνεχίζουμε εδώ στο Gold της Radio Show να παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε σε μια παλέτα μουσική που δεν έχει όρια και στεγανά. Παίζουμε τα ανεβαστικά, θα παίξουμε την μπαλάντα, θα παίξουμε το έντεχνο. Αυτό είναι το αλατοπίπερο του Gold της Radio Show και γι' αυτό έχω γίνει βασιλιάς της εκπομπής αυτής και δεν αλλάζει παρουσίαση ever. Διότι αυτή η εκπομπή, και το λέω προς όλους εκεί, θα τελειώσει μαζί με τον παρουσιαστή στα στερνά του. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαρδί. Πάμε να ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ «Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια» το «Ίσως». Μια μοναδική σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη που ερμηνεύει κορυφαία ο Γιάννης. Ίσως μια μέρα να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε. Ίσως μια μέρα να υπάρχεις μόνο για να σ' αγαπώ. Τι ωραία λόγια, τι υπέροχη μελωδία εδώ στο Gold This Radio Show.

Δεν ξέρω, αλλά τη στιγμή που παρουσιάζω κάθε τραγούδι, έχω κάνει ένα δικό μου κόνσεπτ. Σας φαντάζομαι να είστε σε ιδανικό σκηνικό, κάπου αγαπησιάρικα και ζουζουνιάρικα, η αλήθεια είναι. Γιατί μπαίνουμε σε άλλο ένα περιβάλλον μπαλάντας. Ένα τραγούδι που υπόσχεται τι? Αυτό. Το να μ' αγαπάς για πάντα. Όταν πάντα ξεκινάμε, έχουμε αυτή την προσδοκία. Η αγάπη να μην τελειώσει ποτέ. Άλλον κάποια στιγμή μετατρέπουμε την εκπομπή μας reality και βγαίνουμε πλάτη σε πάλι ποτέ εκπομπές της Τατιάνα Στεφανίδου και της Ιες Λεροπούλου, τότε που τσακώνονταν τα ζευγάρια. Τι ήθελα να πω όμως τώρα. Υποσχέσου θα ερμηνεύσει ο Νικηφόρος στο μακρινό 2010. Και υποσχέσου πως θα με θυμάσαι, όπου και να είσαι δεν θα με ξεχνάς. Υπέροχο, τρυφερό, μοναδικό εδώ στο Goldies Radio Show.

Συνεχίζουμε εδώ μοναδικά στο Goldies Radio Show και μερικές φορές τιμημένο κοινό της εκπομπής αναρωτιέμαι πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις. Εσύ που έλεγες θα σ' αγαπώ για πάντα, ετοιμάζεσαι την πόρτα να μου κλείσεις. Και συνεχίζω, πόσα δάκρυα χωράνε σε εναντίο, πόσα σφάλματα και πόσες εξηγήσεις. Εσύ που έλεγες να αντέξουμε κι οι δύο, μπρος στην πρώτη δυσκολία θα λυγήσεις. Τα Δέφη Βαλάντης σε μια σύνθεση μοναδική του Γιώργου Θεοφάνους σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού στο μακρινό 1900.

0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης. Επικοινωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τιμημένο μου, σε όλους απαντάω. Γιατί είμαι ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Σήμερα έχουν κέφια από την παραγωγή της εκπομπής και παίζουμε τη μία μπαλάντα μετά την άλλη. Full καψούρα μιλάμε. Αλλά εντάξει, είμαστε και ερωτιάρικη εκπομπή, μην νομίζετε. Πάμε σε μία σύνθεση του Ιωσήφ Σαρασίδη. Μουσική και στίχους σε ένα κορυφαίο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη στο μακρινό 1998. Από το άλμπουμ Βαβέλ. Είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο στην καρδιά. Είπα να φύγω, να μην πονάω άλλο πια. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω αφού σε όλη μου η ζωή. Στραγάλια έχουμε, ξηροκάρπια έχουμε, ποτάκι έχουμε. Δυναμώστε και απολαύστε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Συνεχίζουμε σε αγαπησιάρικο περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε με τον Νίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με τη Ζόζεφιν και το ζευγάρι μιλάει δημόσια με τα πιο γλυκά λόγια. Και τι ωραίο να είσαι ερωτευμένος και να το φωνάζεις δυνατά. Ο Δημήτρης Παρασκευόπουλος το μακρινό 2006 και ο Μιχάλης Φόβιος έδωσαν την απόλυτη μπαλάντα του Νίνο μέσα από το άλμπουμ Επηρεάστηκα. Και είναι το τραγούδι Έρωτά μου, αγάπη μου ζωή και απαραίτητή μου αναπνοή. Αν θα μπορούσα να εκφραστώ με σκέψεις μέσα από το μυαλό, φοβάμαι και το ομολογώ, θα τρόμαζα κι εγώ. Πάμε να απολαύσουμε το μοναδικό Νίνο που του πάνε πάρα πολύ μπαλάντες και τις αγαπάμε πολύ και εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

Παραδεχτείτε το τιμημένο κοινό του Goldies Radio Show. Εδώ και ώρα θέλετε να σταματήσετε, να κάνετε κάτι, αλλά σας κρατάει το ένα τραγούδι και κάνετε τη μία βόλτα μετά την άλλη στο αυτοκίνητο. Μου το λέτε συνέχεια. Θέλω να παρκάρω και μένω με τα αλάρμ και ακούω την εκπομπή. Μα τι μαγική κατάσταση έχουμε φτάσει. Φτιάξει μάλλον, συγγνώμη. Μακρινό 2004. Ερωτική κατάσταση. Πάμε ψυχή μου το άλμπουμ. Νίκος Βέρτης στην ερμηνεία. Γιώργος Θεοφάνου σύνθεση και στίχους. Και το τραγούδι με τίτλο Μεγάλα Λόγια. Μη μου λες. Όσα ακούω τα ξανάκουσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου λες, μην είναι και τίποτα, μη μου υποσχεθείς. Διότι μερικές φορές τα μεγάλα λόγια είναι λόγια του αέρα, τιμημένο μου. Πάμε να απολαύσουμε τον Νίκο Βέρτη εδώ, στην πιο χρυσή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionion FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται

Συνεχίζουμε σε λαϊκά μονοπάτια και πάμε να υποδεχτούμε στο πάλκο του Goldies Radio Show την Νατάσα Θεοδωρίδου μέσα από το άλμπουμ Μια Κόκκινη Γραμμή. Θάνος Παπανικολάου η στίχη, Γιώργος Θεοφάνους στη μουσική. Μάλιστα, πρόσφατα κάπου δήλωσε η Νατάσα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος Θεοφάνους έχει πει ότι δεν μιλάνε πια. Τι λέτε, να δούμε κανένα reunion και καμία μεγάλη λαϊκή επιτυχία? Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Δίπλα σε σένα. Πες μου, οι άνθρωποι που ήταν δεμένοι όταν γίνονται ξένοι, σε πόσα τετραγωνικά χωράνε? Αν αυτός ο στίχος δεν ακουμπάει την καρδιά σας, τότε τι να πω, τιμημένο μου, δεν έχετε καψουρευτεί ποτέ. Πάμε να βιώσουμε όλοι μαζί την μοναδική λαϊκή ερμηνεία της Νατάσας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show, εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή, και πάμε τώρα σε μια κορυφαία σύνθεση του Γιάννη Καράλη μέσα από τον παλιό καιρό, στο μακρινό 1997, λες και ήταν χθες, γιατί πολλά από αυτά τα τραγούδια τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό, οπότε είναι ακόμα επίκαιρα. Ρώτησα τα μάτια μου, θα ερμηνεύσει ο Πασκάλης Τερζής, τι έχουν και πονάνε, και μου είπαν ότι πέρασα πολλά, μας αγαπάνε. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την κορυφαία μοναδική μπαλάντα και τη στεντόρια λαϊκή φωνή του Πασκάλη Τερζή, για να ανατριχιάσουμε λίγο πριν το φινάλε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε εδώ στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Δύο φορές την εβδομάδα να παίζουμε τα αγαπημένα μας κλασικά. Σήμερα παίξαμε full μπαλάντα και έτσι θα ολοκληρώσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Με την Μελίνα Ασλανίδου να ερμηνεύει. Δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω κινητό, δεν έχω στέκι σταθερό, δεν έχω μνήμη. Τα έσβησα όλα από το δίσκο το σκληρό και είπα αντίο σε ένα όνειρο που σβήνει. Εμείς δεν θα πούμε αντίο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά εδώ στο Goldies Radio Show, στον αγαπημένο σας σταθμό. Από εμένα τον Παναγιώτη Κουνιάκη, φιλί μεγάλο!

0: εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι από μένα, πίστεψε με.
2: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα?
3: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: ώρα είναι 10.
1: Παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθάρτικος εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

Ελένη Τζελικοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό νόμι στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη

Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντυσε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτό του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντυσε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

να σβήστει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

ακολουθεί το είχε πρωτοπεί η Πέγκη Ζήνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδειο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: Foolish Prince Bass Fiddle, unwise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Pounce of Aldades, while Jerry watched from

Φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή. Έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωρέιτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Και τώρα, παιδιά, πάμε τα δικά μας, αλλά ησυχία να τα πούμε.
1: Και εκεί είναι.
0: Ούτε και εσύ είναι, ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
2: Πάξε στο είπε ρε. Πάντα την κουστάρετε, ε. Πάντα
3: ξεκινά τσιγάρα.
2: Έχει τσιγάρα.
3: Έχει τσιγάρα, ναι.

0: Κιλάκι ήταν εκεί.
1: Καλό στο Κωνσταντίνο μα. Καλό στο Κωνσταντίνο. Καλό στον Αρχάγγελο.

0: Καλά.
1: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
0: Να, μαγκά, φύγαμε, πάμε.
2: Πες, ρε, παιδί μου.
1: Ρε, εσύ πέφτε, θα σας φάξω, ρε.

0: Μετραλιάδη, σήμερα, Μετραλιάδη.
1: Καλώς.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπάτα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλή μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι 2.

Σας έχω καταλάβει.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στρατού.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη.
1: Ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ιόνιον FM στέρεο.